0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σκοτώνει.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: καρδιά.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Ευχαριστούμε πολύ!
1: Όλο το βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

να σε γνωρίσω. Ήξερα πως θα φανείς ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως θα μπεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια.

0: με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-O-R App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
6: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλημερούδια, καλά ξυπνητούρια σε όλους. Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Καπνίδης Γιάννης και Μαρία Λιαδάκη. Εμείς ξυπνήσαμε και περιμένουμε και εσάς να φτιάξετε καφέ.
11: Μίλα για σένα, καλημέρα. Εμείς προσπαθούμε να ξυπνήσουμε από την άλλη.

0: Σάκης Ρουβάς και μια ζωή μαζί. Να σου πω ένα μυστικό
1: για το Σάκη. Πες το.
0: Ήταν στην Ελούντα και πήγε η ομάδα μου της Bubble Bubble και έκαναν σινεμά και ήταν με το γιο της. Με το γιο του Ρουβά και τη Ζιγούλη.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Μια χαρά αγαπημένο ζευγάρι. Είχαν μια βιλάρα, λέει, και ήταν η μόνη που είχε ζωή και φασαρία.
1: Ναι. Γιατί να μην είναι αγαπημένο ζευγάρι, καλή. Μια χαρά είναι, περνάνε ωραία. Είναι, πώς το λένε, έχουν το σπίτι τους, έχουν τα παιδιά τους και είναι ζευγάρι από ό,τι φαίνεται που ξεκίνησαν αγαπημένοι.
0: Μα είναι απίστευτο, τους από... αγαπάμε.
1: Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Περιμένουν πώς και πώς να μην πω τον καημένο τον άνθρωπο, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: φάει, το φάγανε το παιδί.
0: Καλά, σιγά τώρα, είπαν μια κουβέντα.
1: Πιο καμία πολύ... να μην λένε.
0: Αλλά δεν είναι καταπληκτικό. Δεν έχει αυτό που λέμε το άστρο του superstar.
1: Έχει, δεν
0: θα μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα ο Σάκης Ρουβάς.
1: Θα μπορούσε, αλλά δεν είναι αυτό. Αν μπορούσε, δεν μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα. Φαίνεται ότι είναι ήρεμος ή άνθρωπος, ότι είναι γεμάτος. Ότι
0: ναι.
1: Είναι ολοκληρωμένος ο τύπος. Τι
0: παιδί
1: να κάνουμε
0: τώρα. Το μποστάνι του. Πραγματικά τα κάνει.
1: Ακομπλεξάριστος. Βγαίνει, μιλάει και τώρα ειδικά που. Όπως να είναι, δεν είναι όπως όταν είχε βγει και τραγούδι το 1992, αλλά τον βλέπεις ότι χωρίς φίλτρα, χωρίς τέτοια, δεν ασχολείται. Εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ.
0: Δεν είναι κουκλί τώρα, εντάξει. Όσο χρόνο και να πάει, όσο
1: δεν έχει να κάνει. Είσαι, δεν είσαι κουκλί ή είσαι ακομπλεξάριστος ή δεν είσαι. Ένα παραπάνω κόμπλεξ όταν είσαι κουκλί. Πολλοί δεν θέλουν να το χάσουν με τίποτα αυτό. Αλλά αυτό τον βλέπω ότι είναι γεμάτος. Δεν έχει ανάγκη αυτό και αυτό είναι πολύ όμορφο.
0: Πάμε για μια παγκίζινα και μονικαριά και επιστρέφουμε γιατί καιρό δεν είπα.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύσουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα Σάιος και Sunny Buns είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν Σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 9 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άνας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Αναβύση και Αιγαίο. Και για να δούμε πόσα μποφόρια έχει το Αιγαίο, διότι είναι η ώρα του καιρού, είναι η ώρα της Climatologic, είναι η ώρα της εταιρείας που φροντίζει να έχουμε την κατάλληλη ψύξη και θέρμανση σε όπου και βρισκόμαστε, σε γραφείο, σε σπίτι, σε εξοχικό, όπου θέλετε. Ελευθερία Βενιζέλου 106 βρίσκεται όλα εκεί, βρίσκονται σε ένα μέρος. Και για τους αφιγραντήρες σας, τους θερμοσύφωνές, τους κλιματισμούς σας, τους ηλιακούς θερμοσύφωνές σας, τα πάντα. Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό και ολοκληρωθήκαμε.
1: Πάμε να δούμε και τι γίνεται με τον καιρό, λοιπόν. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, αυτός ο καύσωνας μας έχει αφήσει για τα καλά και είμαστε σε πολύ καλύτερες καταστάσεις. Σήμερα, Πέμπτη, 27 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, παιδιά. Έτσι, λίγο να δροσιστούμε, λίγο να πάρουμε μια ανάσα και 24 βαθμούς ελάχιστη θερμοκρασία. Αυτό που θα μας ταλαιπωρήσει και θέλει λίγο υπομονή είναι οι αέριδες. Όμως, να ξέρετε ότι όταν σας ταλαιπωρεί ο αέρας τέτοια εποχή, είναι και αυτό που πρέπει να του πείτε ευχαριστώ, γιατί αυτός μας κρατάει τέτοια δροσιά.
0: Άμα είναι σαν να φυσάει δράκος,
1: δεν είναι σαν να φυσάει δράκος τώρα με 27 βαθμούς στη θερμοκρασία. Είμαστε μια χαρά, παιδιά.
0: Ναι, αλλά θα ψάχνουμε με τέτοιο καύσωνα. Θα ψάχνουμε την αγάπη και δεν τη βρίσκουμε. Δεν θέλουμε να μας αγκαλιάσει κανείς. Climatologic, παιδιά, μπείτε από κάτω από ένα κλιματιστικό και αγαπηθείτε. Ψάξτε την αγάπη σαν τον Μιχάλη του Χατζηγιάννη.

0: αγάπη.
1: Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Αλληλούια, και Ελένη Φουρέιρα ήταν εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και μαζί μας θα γιορτάσει σήμερα ο Ανδρόνικος, η Ανδρονίκη, ο Σίλας και ο Σιλουανός.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει Σιλουανός.
1: Δεν θα υπάρχει Σιλουανός.
0: Α, Γιάννη, θέλω να κάνουμε δώρα σήμερα μεταξύ μας.
1: Ποιος?
0: Διεθνής ημέρα φιλίας.
1: Άντε.
0: Σήμερα. Με παίζεις εσύ εμένα?
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Με παίζεις για πάντα. Εντάξει, δεν θα με παίζεις. Θυμάσαι τα λέγατε σε αυτά?
1: Τα πώς δεν τα λέγαμε?
0: Όχι, Μαρία, δεν με παίζει.
1: Δεν με παίζει, ναι.
0: Παγκόσμια μέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό.
0: Πολύ σημαντικό. Αλλά θα σταθούμε στη μέρα της φιλίας, γιατί το άλλο δεν μπορώ να διαχειριστώ εγώ τόσο βαριά πράγματα. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν σε όλους τους φίλους μας να στείλουμε λουλουδάκια. Θα πάμε στο Heaven Events να κανονίσουμε την εκδήλωσή μας, διότι εκεί ξέρουν πώς να κάνουν τα πάντα πολύ πολύ πιο ωραία. Και επειδή οι φιλίες πάντα καταλήγουν σε κουμπαριές, συντεκνιές και όλα έτσι τα όμορφα πράγματα, σας λέω να ολοκληρώσετε έτσι την εκδήλωσή σας απευθυνόμενοι στο Heaven Events. Είναι το ανθοπολείο που σου κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή, χωρίς κανένα μα κανένα άγχος. Το βρίσκουμε εννοείται στο Γάζι, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, και όλη η ομάδα είναι έτοιμη με ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής να ικανοποιήσει κάθε σου θέλω και κάθε σου γούστο.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ και πάμε να δούμε πώς έγραψε ιστορία η σημερινή ημέρα.
1: Ναι, αλλά πρώτα θα σου αφιερώσω το Pretty Mate και Please Don't Leave Me που θα το αφιερώσει μια δεκαριά μέρες στο Αυγό σε άδεια.
0: Να βγει σε άδεια.
1: Θα αφήσω.
0: Μορβιέσαι σε άδεια, βιέσαι σε άδεια και μη σε νοιάζει. 1920.
1: Μάντε, πέστε,
0: 1920 σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών. 1930 η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. 1982 η Υπουργός Πολιτισμού Ιαΐμνη στη Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των κλειπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Σήμερα βλέπουμε ότι έρχεται ο πρώτος πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία που είναι και αυτός υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα. Μακάρι να γυρίσουν, μακάρι να το δούμε αυτό να συμβαίνει.
1: Καλά, δεν βρίσκουν κούριερ, για πες.
0: Είναι και αυτό. 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 στη ναυτικά μίλια σε 12. Λίγους μήνες μετά, το 1994, της 16 Νοεμβρίου, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση ελληνικών χωρικών υδάτων. Η ξύνηλα να τους φάει κτλ. 1947, σαν σήμερα, γεννήθηκε η πολυαγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός Άννα Παναγιωτοπούλου.
1: Λίγο να μην πάμε σε μέλισσες και όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Ερχόμαστε λίγο μετά τις 7,
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Πέμπτη σήμερα, μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε και μετά τις 7.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
6: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
5: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
6: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
5: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
6: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
5: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
7: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
5: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
13: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, τελευταία 5η Ιουλίου και είναι 30 του Ιούλη, παρακαλώ.

0: Ζιζάμ, εδώ είμαστε. Λαύρο Ντιοκρίτη 102,8 και τώρα έβλεπα τις συγχρονισμένες τις κολυμβήσεις. Mm. Θέλω να κάνω ένα ντουέτο συγχρονισμένη κολύμβηση.
1: Εγώ και εσύ. Ναι. Θα έχει τεράστια επιτυχία.
0: Πάμε στην Πατρονικόλα
1: να και πάμε εκεί στις πισίνες της.
0: Γεννήθηκε η Κρητρίτη. Ωστόσο όμως θα δούμε τον καιρό. Για να δούμε τι γίνεται. Μπορούμε να πάμε στην πισίνα.
1: Βέβαια, μη φυσάει μια στιγμή και σπρώχνει τη δικιά μου τη γαμπίτσα που είναι και μεγάλη. Τη δικιά μου τη γαμπίτσα ο αέρα και δεν
0: μου είναι μικρή.
1: Εσένα είναι και η κοριτσίστη και είναι πιο μικρή.
0: Κοριτσίστη και η γάμπα μου.
1: Λες
0: παιδί μου που σηκώνει το
1: σπίτι. Μη σηκώνει το πόδι καλά εδώ μέσα. Να κάνει τουρίστε απ' έξω, θα νομίζει ότι ξέρει τι.
0: Άρα, ποδοσφαιρίστρια.
1: Να τη. Θέλει να τη δείξει, παιδιά, τη χάπα. Τελείωσε. Πάμε να δούμε τι γίνεται λοιπόν με τον καιρό σήμερα που αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία. Όπως σας είπα, σε σχέση με τις καύσωνες των προηγούμενων ημερών, είμαστε μία χαρά και το ευχαριστιόμαστε. Δεν το συζητάμε. Το αεράκι είναι το μόνο πρόβλημα. 27 βαθμοί θα είναι μέγιστη θερμοκρασία, 23 η ελάχιστη το βράδυ. Το αεράκι θα φυσάει αρκετά δυνατά και αυτό που θέλω από εσάς είναι την υπομονή σας με τον αέρα, αλλά να ξέρετε ότι αυτός ο αέρας είναι που μας κρατάει τόσο δροσερούς αυτές τις μέρες. Μακάρι να φυσάει, δεν πειράζει. Σαββατοκύριακο βλέπω ότι θα αρχίσει λίγο να μειώνεται αυτή η κατάσταση με τον αέρα και θα μπορέσουμε να ξαναπάμε στη θαλασσίτσα να περάσουμε ωραία.
0: Και παρόλα αυτά, θέλετε δεν θέλετε να πάτε στη θάλασσα, αν κάτσετε με στο σπίτι, ξέρετε ποια είναι η κατάλληλη θερμοκρασία. Είναι όταν έχεις απευθυνθεί στους ειδικούς. Η εταιρεία Climatologic είναι Ελευθερίου Βενιζέλου 106 σε καινούργιες εγκαταστάσεις και έχει τα πάντα και το πολύ πολύ σημαντικό 30 χρόνια εμπειρία τεχνολογία. Και after sales service που πραγματικά δεν έχεις άγχος για τίποτα και ειδικά για τη θερμοκρασία.

0: για σένα.
1: Τα βέντο και η Φιαδά μου, ακούσαμε μόλις τώρα για σένα και σας έχω εδώ μια είδηση που αλλάζει τα ταξίδια των μεγάλων αποστάσεων. Ένα ηθικά διαμορφωμένο λοιπόν Airbus A350 ολοκλήρωσε με επιτυχία δοκιμαστική πτήση. Είσαι έτοιμη? 24 ωρών. Και 24 λεπτών, ταξιδεύοντας χωρίς στάση από τη Μελβούρνη στην Τουλούζη, καλύπτοντας περισσότερα από 23.000 χιλιόμετρα. Ακατούρητος ο πιλότος, καλέ, ούτε τουαλέτα δεν πήγε. Απίστευτο. Η πτήση αποτελεί.
2: Ελικά ήταν 5-6 πιλότοι μέσα,
1: αλλά. Ναι, εντάξει, αυτό κοιμόταν ο ένας, ξυπνούσε ο άλλος. Αυτό. Η πτήση αποτελεί μέρος του project Sunrise της Κάντας, που στοχεύει να εγκαινιάσει από το 2027 απευθείας δρομολόγια Σίδνεϊ-Λονδίνο, Σίδνεϊ-Νέα Υόρκη, διάρκειας έως και 21 ωρών χωρίς ενδιάμεση στάση. Το αεροσκάφος διαθέτει επιπλέον δεξαμενή καυσίμων και ειδική διαμόρφωση για 238 επιβάτες. Η δοκιμή προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον με 3,6 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολούθησαν ζωντανά την πτήση μέσω του Flight Radar, της αγαπημένης εφαρμογής της δικής μου και του Γιάννη του Βασιλόπουλου, του διευθυντής μας, που ολημέρα είναι κολλημένος στο Flight Radar. Αν το πρόγραμμα ολοκληρωθεί, όπως φαίνεται, παιδιά, θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στις αεροπορικές μετακινήσεις με υπεραποστάσεις που μέχρι σήμερα απαιτούσαν στάσεις και φυσικά περισσότερα έξοδα. Θα μειωθεί από ό,τι φαίνεται και το κόστος των εισιτηρίων.
2: Εγώ θα σε πάω σε ένα τραγούδι το οποίο μου θυμίζει, τι να σου πω τώρα, καταστάσεις εφηβικές.
1: Ναι.
2: Ένα τραγούδι που έγινε έτσι γνωστό, ξεκίνησε και απελευθερώθηκε το 2004. Οπότε εγώ ήμουν γύρω στα 14 τότε. Όποιος δεν το τραγουδήσει, πραγματικά κάτι δεν πάει καλά. Και είναι η Αναστέζια και Left Outside Alone.

0: είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 824 970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
12: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Ωραιότερα ελληνικά
16: και ξένα τραγούδια.
17: Live shows κάθε μέρα.
18: Όλη μέρα.
19: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
20: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πέμπτη, Αντώνη μου, Πέμπτη είναι σήμερα.
1: Λοιπόν, διορθώνει και το ρέμο.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά, κάτι ιδιωτικοποιήσει, κάτι πράγματα, κάτι business εδώ έχουν κάνει με το νερό.
1: Μαρία, τα λεφτά είναι πολλά.
0: Είδε τι έγινε με το νερό.
1: Όχι, τι έγινε με το νερό.
0: Έχουμε νέο νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει υποχρεωτική απορρόφηση δημοτικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών ίδρυυση από την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ. Παρότι το σχέδιο αφορά άμεσα δήμους, τοπικές κοινωνίες στη διαχείριση ενός βασικού δημόσιου αγαθού, κρίσιμοι φορείς έμειναν εκτός της κοινοβουλευτικής ακρόασης.
1: Μάλιστα.
0: Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα θεσμικό ατόπιμα τώρα εκεί.
1: Όπιμα, τι ατόπιμα.
0: Πουλάνε και το νερό.
1: Αποκλείεται. Τι, ποιος πουλάει τι?
0: Το νερό, παιδί μου, θα το διαχειρίζονται ιδιωτικές επιχειρήσεις.
1: Καλά τώρα. Εδώ μας διαχειρίστηκαν τα πάντα στο νερό. Κολλήσατε. Δηλαδή, τώρα φάγαμε τόσο το νερό. Τις τηλεπικοινωνίες είναι ιδιωτικές.
0: Μα έχουμε... κάτσε, ρε Γιάννη. Εδώ σου λέει στην ακρόαση της Βουλής δεν πήγαν άνθρωποι οποίοι και οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνταν με το νερό.
1: Πρώτη φορά γίνεται αυτό. Συνέχεια. Βέβαια.
0: Πρώτη φορά στα 36 μου εγώ ανακάλυπτω τον κόσμο.
1: Ναι, εσύ ανακάλυψε τον κόσμο. Μπράβο. Εδώ πέρα σου λέω γιατί το ρεύμα δεν είναι δημόσιο αγαθό. Ναι, θα έπρεπε να είναι. Ποιο το παράγει.
0: Ποιο το παράγει.
1: Αυτό λέμε. Κατάλαβες. Οι τηλεπικοινωνίες δεν ήταν δημόσιο αγαθό. Όλες αυτές ήταν 10 παλιά. Μια μέρα αποφασίσαμε να τις πουλήσουμε. Και τις πουλήσαμε. Κόψα χρονιά, δεν πήραμε τίποτα πίσω, δεν ξεχρεώσαμε τίποτα.
0: Πρέπει να αγωνόμαστε καθημερινά όταν ξεκινάμε.
1: Όχι, δεν πρέπει να αγωνόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάθε μέρα να κάνουμε το σταυρό μας και να σκεφτόμαστε ότι έχουμε σουλτάνο. Αυτό. Ότι έχουμε τουρκοκρατία. Αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Την εποχή της τουρκοκρατίας, εγώ αυτό σκέφτομαι κάθε
0: καλά
1: μέρα.
0: Πήγε αυτό.
1: Γιατί την
0: όχι,
1: εποχή
0: μπορεί
1: της
0: κάποια
1: τουρκοκρατίας.
0: Πράγματα, να σου πω κάτι. Μπορεί κάποια πράγματα, οι ιδιώτες τα κάνουν καλύτερα.
1: Υπήρχαν τα χαράτσια, υπήρχαν τόσα πράγματα δυσμενή και οι Έλληνες παρόλα αυτά κατάφερναν να πετύχουν. Αυτό πιστεύω πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς. Ότι με Σουλτάνο πετύχαμε. Δεν θα πετύχουμε με
0: πάντως
1: δημοκρατία
0: σου
1: στην Ελλάδα.
0: Πήγαινε το look του Σουλτάνου.
1: Πολύ μ' αρέσει, το ξέρω.
0: You got the look.
1: Έτσι.

Είτε ξεκινάτε τώρα τη μέρα σας, είτε ψάχνετε για μια μικρή ανάσα μέσα στη δουλειά, το John Coffee είναι αυτό που χρειάζεστε. Πραγματικά δροσερός, αρωματικός, ωραίος καφές, χυμή που δεν παίζονται, smoothies και λαχταριστές, γλυκές και αλμυρές επιλογές, θα τις βρείτε όλες εκεί. Το νέο κατάστημα που έχει ανοίξει τώρα είναι στη Λεωφόρο Ικάρο 79, ενώ το καθημερινό delivery εξυπηρετεί όλη την πόλη. John Coffee, παιδιά, θα με θυμηθείτε, υπέροχα σνακ, υπέροχος καφές.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Μα τι τραγούδι είναι αυτό, ο χρόνος και να περάσει, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
1: Πραγματικά.
0: Σε ξεσηκώνει, σου φτιάχνει τη διάθεση. Πίνεις το καφεδάκι σου και κουνάς όμο, μ' αρέσει.
1: Εγώ αυτό το πράγμα το τραγουδάω συνέχεια στο χαρταετό. Όταν πηγαίνω και βλέπω τα κορίτσια εκεί πέρα, όταν βλέπω πήγα προχθές.
0: Εμείς δεν μπορούμε να χωρίσουμε
1: εμείς. Γέλιο, περάσαμε
0: τα ρίχνεις τα κορίτσια στο χαρταετό.
1: Δεν τα ρίχνω, παιδί μου, αλλά στο βιβλιοπωλείο το αφιέρωνω. Τα κορίτσια με ξέρουν έτσι κι αλλιώς τώρα πια τώρα θα με μάθουν. Αλλά εκεί όμως βρίσκω πραγματικά τον εαυτό μου. Πηγαίνω, του ζω τι βιβλίο θέλω, μου το βρίσκουν αυτές, κάνουν.
0: Καλά, εμείς κάνουμε και ψυχοθεραπεία. Μέσα, του λέω αυτά και αυτά τα νέα και τα λοιπά, του τα λέω μαζεμένα.
1: Εννοείται. Και έχω και τη Βάσο την που είναι και συμπόντια και μιλάμε εκεί πέρα, πιάνουμε τα ποντιακά μας και λέμε που έχει χορούς και που έχει τέτοια. Γενικά όμως είναι ένα βιβλιοπωλείο που μπορείς να αγοράσεις. Όχι μόνο βιβλία, έχει και επιτραπέζια παιχνίδια, έχει και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά και χίλια δυο άλλα πραγματάκια που μπορείς να πάρεις το παιδάκι σου, να το πας εκεί και σιγά σιγά να αρχίσει να μαθαίνει τον κόσμο του βιβλίου. Είναι ένας τρόπος για να ανοίξει περισσότερο το μυαλό του. Μία μεγάλη πόρτα που, όπως λένε, μεγάλη πόρτα θα περάσεις. Αυτή είναι η μεγάλη πόρτα που πρέπει να περνάνε τα παιδιά μας, την πόρτα του βιβλιοπωλείου και να το μαθαίνουν από μικρά. Ότι εκεί πηγαίνουμε για να μάθουμε καινούργια πράγματα. Δεδάλου 11 στο κέντρο του Ηρακλείου, βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Πηγαίνετε εκεί και θα με θυμείτε. Ξεκινάνε και τα σχολικά, ήδη έχει
0: αρχίσει. Πώς ξεκινάνε, βέβαια.
1: Η προετοιμασία θα τα βρείτε όλα εκεί και σίγουρα θα σας έχουμε και κάποια προσπορία.
0: Θα τα βρείτε πάρα πολύ.
1: Έτσι.
0: So easy, όπως η Ολίβια Ντίν τραγουδάει ευθύς αμέσως.

Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Σας έχω πάρει. Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Την καλημέρα μας όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Σας έχω νέα τα οποία αγαπάμε πολύ. Είναι το νέο Citroën

0: με το αυτοκίνητο της καρδιάς μας και να κάνουμε μία βόλτα στους δρόμους του Ηρακλείου. Φύγαμε.
1: Love Traffic.
0: Είναι καλά τα πράγματα σε γενικές γραμμές. Εξόδου Εθνικής αντιμετωπίζουμε κάποιο παραπάνω πρόβλημα. Άγιος Ιωάννης Χωστός θα βρείτε κάποιες δυσκολίες, ενώ ο λεωφόρος Κνωσού έχει αρκετά σταματήματα. Η παραλιακή είναι ανοιχτή. Το νου σας εκεί στην Ικάρου, εάν πηγαίνετε και έρχεστε στο αεροδρόμιο, ενώ ο δρόμος προς το Άγιο Νικόλαο έχει αρκετές καθυστερήσεις λόγω των έργων. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματα στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ στο χάρτη.
2: Καλή υπομονή!
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος Κιμάς. Μόνο 8,99.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Hello, I'm Sam Smith.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, this is Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
20: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
2: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή και καλή φωνό Μαρία Λιαδάκη.
0: Να το, όλα αυτά είμαι εγώ τώρα, καταλάβατε? Όλα.
2: Α, θα χορέψουμε.
0: Πινκ Μαρτίνι και Αμάντο Μίο, δεν βγαίνει και να χορέψουμε.
2: Γιατί?

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: δίσκο.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8, παρέα με Climatologic, όπως κάθε μέρα που φροντίζει για την κατάλληλη θερμοκρασία στο γραφείο και το σπίτι. Το δελτίο του καιρού είναι πάντα μία προσφορά της αγαπημένης μας εταιρείας που 30 χρόνια τώρα φροντίζει να έχουμε το κατάλληλο κλίμα και ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της με after sales service, επαγγελματισμό και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, όλα αυτά.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό αυτή τη στιγμή. Ο ήλιος συνεχίζει να είναι δυνατός επάνω από το νησί. Ζέστη υποχωρεί όμως κι άλλο στην πόλη μας, με θερμοκρασία να κατεβαίνει ευχάριστα κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο στα νότια στην Κρήτη κρατάει ακόμα με 33 και 34 βαθμούς. Πρωταγωνιστές σήμερα είναι πάλι τα Αλμελτέμια, οι δυνατοί βοριάδες με 7 και 8 μποφόρ, και στην Κρήτη και στο Αιγαίο η θάλασσα θα είναι αγριεμένη στις βορείες ακτές με μεγάλο κύμα. Προσοχή λοιπόν στο κολύμπι και αποφύγετε τα ανοιχτά και τα θαλάσσια σπορ. Και φυσικά σοβαρή υπενθύμηση της ημέρας είχαμε και τα αποτελέσματα, τα χτεσινά, τα πάρα πολύ άσχημα εδώ στην Κρήτη, με τους δύο πυροσβέστες να χάνουν τη ζωή τους από την πυρκαγιά. Προσοχή πάρα πολύ, ό,τι και να δείτε. Ό,τι και να δείτε από καπνό. Προσοχή και εσείς οι ίδιοι και όλοι μας. Όχι φωτιές, εξωτερικούς χώρους, τα Αλμελτέμια δεν αστείευονται. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο αέρας, μεταδίδεται πολύ εύκολα η φωτιά. Ό,τι και αν συμβεί, παίρνουμε τηλέφωνο το 199. Πίνουμε πολύ νερό σήμερα λοιπόν, πάλι προσέχουμε. Αντιλιακό, καπέλο, προσέχουμε τα μικρά παιδιά, τους ηλικιωμένους και πολύ προσοχή στις φωτιές.
1: Πάμε να ακούσουμε Louis Capaldi και Before You Go και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you. I...

0: φορά. Ξέρεις τι κάνω τώρα, έχω πάθει τώρα τα δικά μου εγώ.
1: Τι έχεις πάθει?
0: Έχει ένα χάρτη τώρα το που έχει φωτίτσες στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και το άνοιξε, σε πιάνει λίγο.
1: Σε πιάνει γιατί σε παγκόσμιο επίπεδο συμβαίνει αυτό το πράγμα αυτή
0: βέβαια
1: τη στιγμή.
0: Βέβαια στην Τουρκία γίνεται χαμός, αλήθεια.
1: Στην Τουρκία γίνεται χαμός, στην Αυστραλία γίνεται χαμός. Παντού, παντού, παντού, παιδιά. Παντού.
0: Ναι, αλλά εμείς τώρα με αυτό που πάθαμε δεν έχουμε πάρα πολλά σημεία.
1: Εδώ, παιδιά, ήταν τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πούνε τα πορίσματα της πυροσβεστικής. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι κατάλαβα, εγκλωβίστηκαν στις φλόγες από το πυκνό καπνό. Δεν μπόρεσαν να βγουν, δεν βρήκαν τον δρόμο για να βγουν και έγινε αυτό το κακό που έγινε. Πάρα πολύ άσχημο, δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Ότι είναι ένας εποχικός 25 χρονών, βέβαια. Πεντετούς θητείας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δηλαδή, πραγματικά είναι.
1: Και ο ένας ήταν ο επιχειακός και ο άλλος ήταν ένα μικρό παιδί, 25 χρονών, μόλις τελείωσε τις σπουδές του από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα.
0: Ναι.
1: Και
0: σε κάθε περίπτωση, να ευχηθούμε τα καλύτερα, να πούμε την προσοχή σας, τι θέλουμε. Ξέρετε ότι εμείς προσπαθούμε ούτως ή άλλως πάντα να κάνουμε λίγο πιο χαρούμενη τη διάθεσή μας, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και αυτό το πρωινό. Βέβαια, πάντα με λίγο βαριά καρδούλα, διότι όταν συμβαίνουν κάτι τέτοια, δεν γίνεται να μένεις αμέτωχος και να μην επηρεάζεσαι καθόλου. Θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι, έτσι όπως υποσχέθηκα, με πιο εύθυμη διάθεση. Θα πάμε σε έναν τραγουδιστή, ο οποίος πάντα έχει αυτή τη χαρούμενη νότα στα τραγούδια του. Μας χαρίζει το Φάρο, λοιπόν, ένα τραγούδι με τη χαρακτηριστική του αισιοδοξία, την αίσθηση ότι ακόμη και μέσα στο σκοτάδι υπάρχει πάντα ένα φως που δείχνει το δρόμο. Ακόμα λοιπόν, Φάρο και υπέροχο Κωστή Μαραβέγια. Απολαύστε.

0: Πάμε τώρα σε ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα. Είναι το 100% ηλεκτρικό Citroën σε 3 που έχετε να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση. SUV ο χαρακτήρας του, υπέροχο, τελευταίας τεχνολογίας, απόλυτα προσιτό και απόλυτα σύγχρονο και 100% ηλεκτρικό, πάντα με την εγγύηση της Emmanuel Veneris ΑΕ. Το φλούς για τον πελάτη φτάνει έως και τα 5.600 ευρώ, ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά μόλις από 17.900. Φύγαμε για Love Traffic.
1: Πάμε.
2: Love Traffic.
1: Love Traffic λοιπόν, και στην 62 Μαρτύρων στην έξοδο αρχίζουν και μαζεύονται αυτοκίνητα αρκετά. Στον Άγιο Ιωάννη το χωστό, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, εάν δεν κάνει λάθος ο χάρτης της Google. Στη λεωφόρο Κνωσού στην κάθοδο, ωραίες και σταμάτα ξεκίνα που ξεκινούν από το Βενιζέλιο, θα δείτε πάρα πολλές διακεκομένες γραμμές εκεί πέρα. Και φυσικά ο δρόμος προς αεροδρόμιο έχει όπως κάθε μέρα αυτές τις μέρες τα προβλήματά του. Στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη θα περιμένετε αρκετά να πάρετε αεροπλάνο, προτιμή είστε τον ΒΟΑΚ.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
6: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
5: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
6: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
5: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
6: Καραταράκης ΩΕ.
5: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
6: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Just Might και Bruno Mars. Ή πώς αλλιώς?
1: Just Might.
0: Just Might. Ό,τι ακούει ο καθένας. Εγώ ακούω Just Might, απλά επειδή το διαβάζω το.
1: Βέβαια.
0: Δεν βλέπω γραμμένο τη δηλώσεις.
1: Εσύ είσαι καλή.
0: Δεν είμαι καλή στο ακουστικό. Χάλια. Δηλαδή μπορώ να μιλήσω σε νοηθό, αλλά δεν καταλαβαίνω. Άμα μου αρχίσει και λέω ότι. Εγώ είμαι του γερμανικού παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Φάχτενφούχτεν δηλαδή.
0: Φάχτενφούχτεν δεν λε τίποτα, ιδιότητα το γερμανικό. Ό,τι διαβάζει μπορεί να είναι πιο δύσκολη γλώσσα.
1: Είναι δύσκολη. Ναι, είναι πολλά μαζεμένα σύμφωνα, έχει. Αλλά
0: ναι,
1: ό,τι
0: αλλά ό,τι βλέπει διαβάζει.
1: Κοίταξε, ό,τι βλέπει διαβάζει. Διαβάζει είναι μία γλώσσα, μόνο είναι τα ιταλικά. Οι υπόλοιπες γλώσσες δεν το έχουν. Ελάχιστα πράγματα έχουν δίφθογκα, ας πούμε, στα ιταλικά. Όχι δίφθογκα, συγγνώμη. Δύο γράμματα που προφέρονται σαν ένας φθόγκος. Είναι ελάχιστη η διαφορά.
0: Μα λένε ότι τα ιταλικά είναι και πιο εύκολα.
1: Είναι πιο εύκολα.
0: Μια τριετία νομίζω τα βγάζεις.
1: Βέβαια, βέβαια. Τι τριετία, παιδί μου. Περισσότεροι Έλληνες που πάνε να σπουδάσουν στην Ιταλία κάνουν 6 μήνες αϊταλικά.
0: Και μαθαίνουν.
1: Ναι, και πάνε και δίνουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο.
0: Άντε.
1: Αν διαβάσεις ένα εξάμηνο. Και, ψέματα, τι εξάμηνο. Και τρίμηνο.
0: Αν δεν διαβάσεις, εγώ ψιλοβαριέμαι τώρα αυτήν την περίοδο.
1: Και τρίμηνο. Δεν μιλάνε Ιταλικά, Φαρσί και δεν ξέρω κι εγώ τι, αλλά μπορούν να δώσουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι
0: έχει
1: λίγο.
0: Μπορούν να εννοηθούν, μπορούν να βγουν να σπουδάσουν. Οκ, μια χαρά.
1: Εμένα πρέπει να δεις όταν είχα πάει στην Ιταλία το πρώτο καιρό.
0: Τι έχω
1: εγώ ιστορίες.
0: Εσύ έχεις μάθει πριν πας.
1: Εγώ είχα μάθει Ιταλικά κανονικά και έδωσα το πρώτο πτυχίο γιατί δεν ήξερα. Στην πρώτη ηλικίου ξεκίνησα γιατί δεν ήξερα ότι θα πάω στην Ιταλία. Τα άμαθε σαν άλλη γλώσσα. Μ' άρεσε, ήθελα.
0: Okay. Οπότε εσύ ήξερε όμω, έκανε 2-3 χρόνια.
1: Ναι, εγώ έκανα 2 χρόνια.
0: Μια χαρά. Μπράβο, Γιάννη μου, που δεν έκανε το λάθο έτσι να τα κάνει γρήγορα και τα μάθει καλά.
1: Έτσι.
0: Να τα μάθει και σε εμά.
1: Sí.
0: Πάμε για Μελίνα Σλανίδου.

Αχ, υπάρχουν στιγμές που το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας καλός καφές και τώρα ήρθε η ώρα για το John Coffee για να βρούμε καφέδες, φρέσκους χυμούς, smoothies και άλλες πολλές και γλυκές και αλμύρες επιλογές για όλη την ημέρα. Νέο κατάστημα έχει ανοίξει αυτό το John Coffee λοιπόν, στη Λεωφόρο Ικάρου 79, μπορούμε να έχουμε από εκεί το καθημερινό μας delivery ή να περάσουμε αν είμαστε εκεί στην περιοχή και να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις και πραγματικά να ξεκινήσει η μέρα ωραία όπως ακριβώς πρέπει.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια.
2: So
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Σάμπρινα Κάρπεντερ και Εσπρέσο ακούμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εκπέμπουμε από το κέντρο της πόλης. Καψής Αστόρια, έρχεστε, πίνετε το καφεδάκι σας. Την καλημέρα μας και στον κόσμο που μας ακούει εδώ απ' έξω. Πάρα πολύ ωραία, απολαμβάνουν τη θερμοκρασία. Πολύ τους χαίρομαι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε κάτι πάρα πάρα πολύ ωραίο.
1: Τι έχεις?
0: Η Ισπανία έγραψε ιστορία με την εκλογή της Μαρ Γκαλθεράν.
1: Γκαλθεράν.
0: Γκαλθεράν.
1: Τι είναι?
0: Είναι η πρώτη γυναίκα με σύνδρομο Down που εξελέγει βουλευτής στο Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Βαλένθια.
1: Μπράβο.
0: 45χρονη Ισπανίδα, αποτελεί πολύ σημαντικό βήμα όλο αυτό για την εκπροσώπηση των ανθρώπων.
1: Βέβαια, μπράβο στο κορίτσι.
0: Και πραγματικά και εγώ θα την ψήφισα, να τα πούμε έτσι. Η Γκαλθεράν πολιτικοποιήθηκε από τα 18 της στην νεολαία Λαϊκού Κόμματος και ανέβηκε σταθερά έτσι στην κομματική ιεραρχία, ενώ έγινε υποψήφια βουλεύτρια τον περασμένο Μάιο και εκλέχθηκε. Παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, μας αρέσουν τέτοια πράγματα, μας αρέσει να προχωράμε, να ανοίγουμε το κεφάλι μας και αυτό θα έπρεπε.
1: Βέβαια,
0: να μην
1: βέβαια.
0: Είναι καν θέμα συζήτηση, θα πρέπει να είναι κάτι
1: φυσιολογικό. Όχι, όχι, έτσι. Οι ικανότητες δεν έχουν καμία σχέση. Σε συγκεκριμένα άτομα με συγκεκριμένα έτσι, θέματα, όπως ας πούμε το σύνδρομο Down, οι ικανότητες τελικά δεν έχουν καμία σχέση με το σύνδρομο Down. Αυτό βλέπω, ότι πάρα πολλοί άνθρωποι με αυτό το σύνδρομο καταφέρνουν και κάνουν τόσο μεγάλα πράγματα στη ζωή τους, μεγαλύτερα από ανθρώπους που δεν έχουν σύνδρομο Down. Που σημαίνει ότι κάτι δεν έχουμε καταλάβει καλά με αυτά
0: χίλια
1: τα παιδιά.
0: Μπράβο, χίλια,
1: έτσι,
0: μπράβο.
1: Χίλια μπράβο.
0: Πάμε για Γιώργο Σαμπάνη, υπέροχο και μοναδικό. Τον απολαύσαμε και στη συναυλία του πρόσφατα, αλλά και σε συνέντευξη εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: Love Traffic.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Love Traffic, και συνεχίζουμε με το Citroën EC3. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Εσταυρωμένος, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, έχει τις δυσκολίες του. Άι Γιάννης Χωστός, έχουμε ακόμη κάποια μικροσταματήματα. Κνωσού σε όλο το μήκος και Εθνικής Αντιστάσεως και όπου υπάρχει φανάρι, έχουμε και θεματάκια. Καζατζίδη και Ικάρου θα συναντήσουμε δυσκολίες εκεί στη διασταύρωση. Ενώ αν πηγαίνετε και έρχεστε από αεροδρόμιο, είναι η δυσκολία μεγάλη. Το νου σας όσο πηγαίνετε προς Άγιο Νικόλαο, διότι περίεργα τα πράγματα στον Βόκα από Κοκκίνη Χάνη μέχρι και Γούρνες έχουμε τα προβληματάκια μας. 6956-64-1028. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber αν είστε κάπου κολλημένοι και δεν το βλέπουμε εδώ.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee,

0: Το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
1: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
1: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
8: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
9: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
10: Είμαστε οι Μέλισσες.
11: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και η Μαρία Λιαδάκη. Είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 10 παρέα.
12: Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα, την καλημέρα μας μία ώρα ακόμη εδώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Νίκο Απέργη και υπέροχο Πλανήτη Γη.
13: Η πρώτη σκέψη.

0: Ξανά και ξανά και ξανά εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου για να αγαπήσεις. Και ήρθε η ώρα για Climatologic, Βασίλη Μπέι και όλη την ομάδα, η οποία μας προσφέρει απλόχερα ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της. Και το δελτίο του καιρού εννοείται.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάει ο καιρός σήμερα. Πρωταγωνιστεί σήμερα ο αέρας, όπως φαίνεται, αλλά είναι ευχάριστος και δροσερός, εκτός αν πάτε σε παραλία, όπου εκεί θα σας σηκώσει κύμα και δεν θα απολαύσετε και τόσο το κολύμπι. Παρ' όλα αυτά, πηγαίνοντας σε μία παραλία σήμερα, μπορείτε να απολαύσετε το σέρβις των υπέροχων beach bar που έχει το Ηράκλειο, από άκρη σ' άκρη, έτσι από την Αμμουδάρα μέχρι τον Καρτερό και παραπέρα. Έχουμε τα καλύτερα. Και φυσικά θα προσέξουμε πάρα πολύ και σήμερα τον ήλιο και το αντιλιακό μας. Το ότι φυσάει και έχει χαμηλή θερμοκρασία δεν σημαίνει ότι ο ήλιος δεν καίει. Σοβαρή υπενθύμηση της ημέρας, όπου δείτε καπνό. Παίρνετε το 199. Είχαμε τα κακά τα γεγονότα εχθές και εδώ στο Ρέθυμνο, με δύο πυροσβέστες που χάθηκαν, και στο Γήθιο άλλος ένας πυροσβέστης. Ένα-ένα τα μαθαίνουμε και τα διαβάζουμε. Προσοχή, προσοχή, προσοχή πάρα πολύ με τις φωτιές.
0: Πάμε σε Ray, Where is my husband, και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, αλλά μας έχει επηρεάσει, όπως καταλαβαίνετε, σε μεγάλο βαθμό αυτό το γεγονός.

0: Λαβρεντιοκρήτης 102,8. Εδώ είμαστε παρέα με Γιάννη Καπνίδη, ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πεμπτούλα, γύρω σε 9 και 16 ακριβώς. Άλλαξε μόλις.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι και 4, είναι και 16. Ναι. Γιατί αφού το λεπτά.
1: Βέβαια.
0: Την καλημέρα μας όσους τώρα έτσι πήγαν στις δουλειές τους. Να στείλω και τις ιδιαίτερες καλημέρες μου στην Μαρία, στην Κατερίνα, στην Έβα και στον Τηλέμαχο που μας ακούνε.
2: Πολλές γνωριμίες έχεις πια.
0: Εγώ τις έχω το Λαβρέντιο.
2: Ναι, για πες.
0: Έχουμε και τους φαν μας.
1: Βέβαια, τι να κάνουμε.
0: Ιδιαίτερη καλημέρα και στο Γάζι εκεί, στην αγαπημένη μου, η οποία χτες μου έκανε έτσι μια πάρα πολύ ωραία. Αγόρασα κάτι ωραία πραγματάκια, το οποίο δεν μπορώ να τα πω τώρα στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Το περίπτωρο εκεί στο Γάζι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτό το περίπτωρο, βέβαια. Έχει μέσα.
1: Τα πάντα, βέβαια.
0: Την καλημέρα είμαστε και οι συμμαθητές με τα παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Είναι μαλαβιζιώτικο το περίπτωρο. Κατάλαβε, μόλις μπαίνει και αριστερά. Την καλημέρα μας και την αγάπη μας. Σου έχει λέει αγάπη και σένα, η συγκεκριμένη αγαπημένη κυρία, να ξέρεις.
1: Να πάμε να τη γνωρίσουμε από κοντά.
0: Να με πας. Να τη πει τα ποντιακά σου εκεί.
1: Να πούμε λίγα ποντιακά και να κάνουμε και τα ψώνια μας, γιατί δεν κατάλαβα.
0: Καλημέρα και στον Αντρέα τώρα, έστειλε ο Αντρέας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Andrew.
0: Λοιπόν, πού πάμε? Πάμε σε Νίκο Βέρτη και Αμύρη Λέξη, αγαπώ.
1: Τι ωραίο.
0: Και επιστρέφουμε σε λιγάκι με Love Traffic και πολλά ωραία πράγματα.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8 και την καλημέρα μας στην ιδιαίτερη στην Κατερίνα. Που, η Κατερίνα τώρα σου είχε εσένα μία. Εσείς θα τα πείτε μεταξύ σας. Λοιπόν, της έλεγε, λέει, η μαμά της. Δεν θα το πω, αποκλείτε το πω σωστά.
1: Ποιο?
0: Τσουνατίλαλίας μπροστά στον κόσμο. Τι είναι το τσουνατίλαλίας?
1: Δεν καταλαβαίνω. What do you mean?
0: Η Κατερίνα βλέπει ότι δεν είναι τόσο μορφωμένο στα
1: παιδιά. Δεν είναι θέμα μόρφωση, είναι ότι το διαβάζει λάθος σίγουρα.
0: Αν έκανα, λέει, καμιά βλακία, έλεγε ότι ζάντεψα. Γιατί να το πει.
1: Ζάντεψε, ναι, άμα έκανε βλακία, ζάντεψε. Αυτό καταλαβαίνω. Τσούνα την λαλία.
0: Έλα από εδώ.
1: Δεν μπορώ.
0: Έλα, ορίστε. Τι λέει. Τι λέει, να το.
1: Εμένα, παιδιά μου έλεγε. Τσούνα την.
0: Τσούνα την λαλία. Λοιπόν, πόντι του κόσμου ενωθείτε. Τώρα να κάνουμε τη μετάφραση. Δεν γίνεται.
1: Δεν ξέρω τι θέλει να πει το λαλία.
0: Άρα ξέρει τα μισά, σε κάτω πόντι που παιδιά κάπου ξέρει.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ξέρει δύο φράσει και μα το παίζει εδώ πόντι.
1: Τσουν ατι λαλία.
0: Το γράφει, γράφει. Να μην μιλάω σήμερα.
1: Να μην μιλά.
0: Ναι, μην μου κάνει ότι το ξέρει.
1: Όχι λαλία. Τσουν ατι λαλία. Δεν το ξέρω.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, για τη μετάφραση.
1: Thank you, Catherine, for the translation.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μα.
1: Πάμε.
0: Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το Citroën σε 3 και του δρόμου του Ηρακλείου αυτή τη στιγμή. Love Traffic έρχεται παρέα με το αυτοκίνητο που αγαπάμε και λατρεύουμε. Μόνο σε Εμμανουήλ Βενέρη. ΑΕ, κάντε το test drive σα και το απολαμβάνετε.
2: Love Traffic.
1: Σταμάτα ξεκίνα στην 62 Μαρτύρων με ουρές που έχουν δημιουργηθεί στο τελευταίο κυκλικό. Σχετικά ρέει η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά θα δείτε μια μεγάλη ουρά, σας το λέω από τώρα. Αν πάτε να βγείτε από το Ηράκλειο από εκεί, στον Άγιο Άννη το Χωστό επίσης, στην έξοδο βλέπουμε μετά το κυκλικό μια μεγάλη ουρά και εκεί έχει δημιουργηθεί και στον Άγιο Ιωάννη. Στην Κνωσού το ίδιο ακριβώς συμβαίνει. Δρόμος προς αεροδρόμιο ρέει σχετικά η κατάσταση. Παρ' όλα αυτά έχει καθυστερήσεις και η διασταύρωση Στέλιου Καζαντζίδη και η Κάρου στο Φανάρι θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Εάν είναι να πάρετε αεροπλάνο, κάντε μια καλή επιλογή και προτιμήστε το βόρειο οδικό άξονα. 6956-64-10-28. Τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000. El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβυρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Σταφημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
3: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
5: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
6: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Κεπτή Μπέρ μόνο 80 λεπτά. Και Hell 500 ml μόνο 99 λεπτά.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι.
10: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμή, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: μετά δορυφόρησε, έγινε χαμός και στην αυλία του.
1: Πώς να μην γίνει.
0: Είναι τώρα μια λαϊκή φωνή, η οποία έχει δώσει πάρα πολύ πόνο τελευταία. Αλλά πάμε. Για πες, τι έχεις.
1: Τι έχω να σου πω, ότι από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα Home Alone ακόμα. Και το ωραίο της υπόθεσης τώρα, ο Γιάννης Βασιλόπουλος, αν μας ακούει, θα έχει ήδη πηδήξει από την καρέκλα του για να το ψάχνει.
0: Βασικά ήδη θα το ξέρει.
1: Κι όμως, 34, δεν ξέρω αν το ξέρει, 34 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ο ίδιος ο πρωταγωνιστής που ήταν τότε το παιδάκι, συζητά, ο Μακόλεϊ Κάλκιν φυσικά, συζητά με την Disney μία νέα ιστορία που ο Κέβιν Μακάλιστερ, ο πρωταγωνιστής τότε, θα είναι πλέον πατέρας και θα πέφτει στην παγίδα των ίδιων του το παιδιών. Μια ακόμα χριστουγεννιάτικη ιστορία λοιπόν, Home Alone θα έρθει, από ό,τι φαίνεται. Το σχέδιο έχει προχωρήσει και θα είναι η πρώτη ουσιαστική επιστροφή του Κάλκιν στο franchise που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Αυτό το μικρό ξανθό παιδάκι τώρα έγινε μπαμπάς.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο, πώς θα είναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι το ίδιο, αλλά το ότι θα εμφανιστεί 34 χρόνια μετά σαν μπαμπάς με τα δικά του τα παιδιά και θα γίνουν πάλι διάφορα τέτοια.
0: Τραπελάκια.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει. Καταρχήν έχει πάει το Home Alone, έχουν βγει 3, 4, 5, δεν ξέρω, και με άλλα παιδάκια βγήκανε μετά όλα χριστουγεννιάτικες επιτυχίες. Όλα. Όχι όπως το πρώτο.
0: Δεν ήταν όπως το πρώτο, καμία σχέση τώρα.
1: Ποτέ δεν είναι όπως το πρώτο. Αλλά δεν έπαψε ποτέ να μας κάνει να ονειρευόμαστε αυτή η ιστορία. Τη βλέπουμε κάθε χρόνο στην τηλεόραση, τη βλέπουμε στις πλατφόρμες streaming. Δεν σταματάμε ποτέ το Home Alone. Είναι η απόλυτη χριστουγεννιάτικη ιστορία.
0: Νομίζω ότι καταλαβαίνεις, όταν τυλίγουμε το πρώτο παιχνίδι στο παιχνιδομάζεμα.
1: Ναι.
0: Παιχνιδομάζεμα τα δωροσκορπίσματα. Φέτος κλείνουμε και 15 χρόνια, Χριστέ. Πόσο ώρα ήταν. Και όταν βλέπουμε Home Alone, νομίζω αυτά τα δύο πράγματα καταλαβαίνεις ότι τα Χριστούγεννα είναι κοντά. Είναι 30 Ιουλίου. Πόσες μέρες έχουμε ακόμα.
1: Θα το ψάξω και θα
0: για μέτρα.

0: Πρωινό χωρίς καφέ, παιδιά, δεν υπάρχει. Αλλά εκεί στο αγαπημένο μου το John Coffee μπορούμε να πάρουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά και το απογευματινό μας διάλειμμα, να το κάνουμε με ένα ωραίο σνακ και να το συνοδεύσουμε, γιατί όχι, και με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Καφέδες, φρέσκη χυμή, smoothies και σνακ για κάθε στιγμή. Ενώ έχουμε και το νέο το κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79. Φυσικά υπάρχει και καθημερινό delivery, όπου και αν βρισκόμαστε μπορούμε να παραγγείλουμε John Coffee, γιατί ο John ξέρει, η ποιότητα έχει όνομα και εμείς το όνομα αυτό το ξέρουμε.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο, να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα,

0: Πηγαίνει.
1: Εκεί, εκεί. Η Ζεντάγια ήρθε.
0: Ήρθε η νύφη.
2: Ζεντάγια, το θέλω, μ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει το Ζεντάγια.
2: Μ' αρέσει, αλλά δεν μοιάζουμε ούτε στα μαλλιά, ούτε στα νύχια. Ούτε
1: δεν έχει να κάνει αυτό. Το ταπεραμέντο μετράει.
0: Δεν έχει παντρίσει τα νύχια τη Ζεντάγια. Καλύτερα έχει. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι αυτή η Ζεντάγια που
2: δεν είναι. Ακόμη δεν την έχουμε δει.
1: Εσύ έκανε. Η Ζεντάγια έκανε την Αθηνά. Εσύ θα κάνει την Αφροδίτη. Συγγνώμη, μπορώ, ευχαριστώ. Δεν κατάλαβα.
2: Και τώρα
1: δεν έχει φτιάξει
2: άπειρα και Αφροδίτη και.
1: Ναι. Έχεις. Μιλάμε για θέες. Τι θα πει, δεν καταλαβαίνω.
0: Να σου μιλήσω για κάτι θεϊκό.
2: Ωραία, πάμε.
0: Το κοντοσούβλι αναδείχθηκε το καλύτερο πιάτο με χοιρινό στον κόσμο.
1: Σε ποιο γη είναι θέματα με από τη Μαρία Λιαδάκη.
0: Δεν είναι θεϊκό, παιδιά, έχει μια φωτογραφία εδώ πάνω. Και 10 ώρα το πρωί θα το τζιμπούσα. Το καλύτερο πιάτο με χοιρινό στον κόσμο.
1: Α, ναι, το κοντοσούβλι.
0: Τι θα χειρινό.
1: Έλατε.
0: Δεύτερο είναι το γκρίγκα.
2: Γκρίγκα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Τρίτο είναι. Ψάξτε
2: από κάτι σε Ισπανικό. Τσαλικάκι.
0: Λεϊτάο ντε Μπαϊρντράρα είναι το. Μπαϊρντράντα είναι το.
2: Και αυτό τσαλικάκι.
1: Το όχι, σίγουρα.
0: Καμία σχέση.
2: Είναι συνταγές που κάνει η μαμά σου.
0: Ναι. Κοχινίτα πίμπιλ είναι
1: αυτό
0: το τέταρτο.
1: Αυτό το κάνουμε στην Αχλάδα στο Μαλεφίζι. Πάρα πολύ επιτυχία.
0: Καρνέτε πόρκο.
1: Αλεντίν
0: Γιάννα.
1: Από λίγη και Ισπανία.
2: Μπορεί να μα περιγράφει την όλα αυτά.
0: Τι είπατε, το κοντοσούβλι θα σα φέρω εγώ.
1: Αφού είναι το καλύτερο, τι σε νοιάζει. Και σε ένα άσημα εκεί.
0: Σιγά
1: μην μάθουμε και τα κάτσω εγώ να δοκιμάζω. Όχι, δοκιμάζει τώρα ο σεφ. Θα μου πει ότι είναι το καλύτερο. Αυτό θα πάρω.
0: Πω εγώ τώρα τι θα γίνει.
1: Φέρε ένα κοντοσούβλι σεφ.
0: Είστε από του τύπου που ας πούμε, έτσι, θα ξυπνούσα το πρωί, θα είχε μείνει κοντοσουβλάκι από το βράδυ.
2: Ναι. Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί ρωτά. Ναι.
0: Εννοείται. Πολύ, σε πολλού πέφτει βάρη στο στομάχι.
1: Τίποτα δεν πέφτει βάρη στο στομάχι, αν είναι μαγειρεμένο.
2: Είναι παγωμένο και τέτοια, αλλά θέλω να πω ότι όλα αυτά παγωμένα είναι.
1: Παιδιά, πιο νόστιμα ορισμένες φορές θα είναι το ακριώσει την άλλη.
0: Δεν είναι, αλλά θα τα φάμε.
1: Την άλλη μέρα το πρωί
0: είναι
1: πολλά.
0: Από το γάλα με
1: μην μου πει τώρα ότι δεν τρώσει το ψητό τη επόμενη ημέρα, δεν το τρώσει.
2: Παιδιά,
1: μια χαρά.
2: Σε ένα ψωμάκι.
1: Καταρχήν δεν φτάνει την επόμενη μέρα, πε καλύτερα.
2: Ακριβώ, ένα ψωμάκι το βάζει, φτιάξει και τον καφέ σου δίπλα, μια χαρά. Σκέτο,
1: βούτημα πρόβατο στον καφέ.
0: Αυτό 10 ώρα το πρωί, εμεί μιλάμε για κοντοσούλια και τέτοια, εγώ φταίω βέβαια, το λέω.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Greece 102,8 και χαιρετίσματα να πούμε στον αγαπημένο φίλο το υπέροχο Χάρης Γαρεφαλάκη.
1: Γεια σου, Χάρη Γαρεφαλάκη.
2: Καθημερινά, 4 με 7 ο Χάρης Γαρεφαλάκη σας κάνει παρέα εδώ.
0: Αυτή και είναι η παλιατζούρα του Love Radio Greece.
2: Όχι και παλιατζούρα, και απέσια, μας ακούει.
1: Και απέσια εκπομπή. Σαν το πρωινό δεν έχει, παιδιά,
0: εδώ
1: πέρα.
0: Εντάξει,
1: και εσύ είσαι καλή και η Ράνια είναι καλή, αλλά ο Χάρης
2: μετά. Να του στείλουμε φιλιά και να του πούμε ωραία πράγματα.
0: Ωραία πράγματα του λέμε, αλλά χτε είχαμε τη ζήτηση ότι εγώ και ο Χάρης είμαστε παλιατζούρες πλέον.
1: Ναι, δεν είστε παλιατζούρες, μωρέ, εντάξει.
2: Και εγώ τρία χρόνια.
0: Είσαι brand new παλιατζούρες. Θα γίνεις παλιατζούρες. Εδώ που. Πώς περίμενε, πώς το λέω κάτω, πώς
1: εδώ μεταξύ, εγώ λέω.
0: Εδώ που είσαι, εκεί που είσαι. Ήμουνα εδώ, εδώ που είμαι, θα έρθεις.
2: Ωραία, είναι εκεί που είσαι.
1: Εγώ κάθε απόγευμα εδώ μεταξύ στο Element ακούμε Χάρη Γαρεφαλάκη κάθε απόγευμα. Έτσι ανελειπώ στι αίθουσε παίζει.
0: Εντάξει, είναι ωραία. Είναι καλό, δεν μπορεί.
1: Καλό είναι, μωρέ, εντάξει. Καλό είναι.
0: Καλό και υπέροχο είναι και το Στρόεν σε 3, το ηλεκτρικό που του αξίζει του Χάρη του Γαρεφαλάκη. Του πάρουμε ένα δώρο.
1: Ένα δώρο.
2: Συμφωνώ. Πότε έχει γενέθλιο ο Χάρης?
0: Έχει, έχει γενέθλιο. Δεν ξέρει.
1: Κάποια στιγμή γεννήθηκε κι αυτό.
0: Πρέπει να έχει γεννηθεί ανοιξιάτικα ο Χάρης. Ανοιξιάτικα πρέπει να γεννηθεί.
2: Ανοιξιάτικα. Ωραία, να του το πάρουμε. Θέλω. Θα βάλουμε όλοι από κάτι.
0: Τι, από κάτι τι. Ναι, τι θα ξαναδεί. Έχει 5-600 όφελο. Ναι. Κάτι πρέπει να γεννηθεί.
2: Ανοιξιάτικα. Ωραία, να του το πάρουμε. Θέλω.

0: Μαρινάς και Βουλαμέλη στις 6 ακριβώς. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
3: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Κωνσταντίνος Αργυρός,
5: Έλενα Παπαρίζου,
6: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
8: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
7: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
8: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
9: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
10: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
11: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σε όλους, είναι Πέμπτη, λίγο μετά τις 10, 30η ημέρα του Ιουλίου. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία.

Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν κάποιες μέρες έτσι που τα λόγια βγαίνουν λίγο πιο δύσκολα. Η σημερινή είναι μία από αυτές. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους έτσι που δίνουν τη μάχη τους με τις φλόγες και σε όλους όσους συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, παλεύοντας κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά, να μοιραστούμε μουσική, έστω και για λίγο κάποιες όμορφες στιγμές, και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να φτιάξουμε λίγο τη διάθεσή μας, γιατί πιστεύω πάρα πολύ βαθιά ότι τις δύσκολες μέρες έχουμε περισσότερο από ποτέ ανάγκη ο ένας τον άλλον. Και πάμε να ακούσουμε περισσότερη μουσική, πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου και Αλήθεια Τώρα.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να περνάς εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, εδώ στην πόλη μας. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Έχει τα μποφοράκια του σήμερα και δυσκολεύουν λίγο την κατάσταση. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο. 27 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Κλίματολό. Logic δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και να πούμε ότι εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106 και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Πάμε να ακούσουμε Everybody.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και συνεχίζουμε με ιδέες που αλλάζουν τον τρόπο που βλέπουμε το χώρο μας. Η εταιρεία Σκαβολίνη δημιουργεί ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, εργονομία και ποιοτικά υλικά υψηλών προδιαγραφών. Με εμπειρία 60 χρόνων στον χώρο του design, θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τι κάνεις?
1: Αυτός ήταν ο Νίνο και η Ζόζεφιν. Τι κάνεις εδώ στο Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα έτσι μια χαρμόσυνη είδηση που έρχεται από το Αιγαίο. Το πρώτο νεογέννητο φωκάκι του 2026 καταγράφηκε σε σπηλιά του Αιγαίου, με τους ερευνητές να το εντοπίσουν ασφαλές κάτω από τα βράχια, ενώ η μητέρα του βρισκόταν σε κοντινή βοτσελωτή ακτή. Η φετινή αναπαραγωγική περίοδος της μεσογειακής φώκιας ξεκίνησε νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία ενός από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά της Μεσογείου. Και να πούμε ότι το νεογέννητο είναι θηλυκό και έτσι γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον αυτού του σπάνιου είδους. Και εμείς έτσι χαμογελάμε σήμερα λίγο παραπάνω γι' αυτό. Και συνεχίζουμε με Whitesnake και Is This Love?

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Πεπόνι Κρήτης 65 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. When I met you in the summer, summer in love. This is the-

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, έτσι σε θέλω, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Θα σας πω τώρα κάτι απίστευτο. Ο Μπεν Άφλεκ έγινε εκατομμυριούχος, ξανά εάν δεν ήταν ήδη. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός συμμετείχε σε φιλανθρωπική έκδοση του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος», απάντησε σωστά στην τελευταία ερώτηση και κέρδισε το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Όλα τα χρήματα θα διατεθούν στον οργανισμό που έχει ιδρύσει ο ίδιος για να στηρίξει κοινότητες στο Κονγκό. Και τελικά νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο κομμάτι της ιστορίας. Υπάρχουν φορές λοιπόν που οι μεγαλύτερες έτσι νίκες δεν περιλαμβάνουν μόνο το να κερδίσεις χρήματα, αλλά να τα προσφέρεις σε ανθρώπους που θα αλλάξει η ζωή τους με αυτά. Και εγώ έτσι με αυτόν τον τρόπο μεταφέρομαι στα στενά της Πάρου. Και πάμε να ακούσουμε The Second Voice και Let Me Be.

0: Αυτή ήταν η Ελεονόρα Ζουγανέλη, έλα εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8 και θα σας πάω τώρα στην Αυστραλία. 6 μεγάλα λοιπόν μεταλλικά αντικείμενα ξεβράστηκαν σε παραλίες του βόρειου Queensland και εξετάζεται αν πρόκειται για διαστημικά συντρίμμια. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ίσως πρόκειται για τις λεγόμενες διαστημικές σφαίρες, μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα συστήματα πυράβλων και μπορεί να επιστρέψουν στη γη μετά από εκτοξεύσεις. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές για να προσδιορίσει την προέλευση των ευρημάτων, ενώ οι πολίτες καλούνται να μην τα αγγίζουν. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, θα πω. Θα θέλαμε όλοι να τα αγγίξουμε για να βγάλουμε και βίντεο, καθώς υπάρχει λέει πιθανότητα να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται την ώρα που οι αρχές προειδοποιούν πως ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα παρόμοια αντικείμενα. Αυτά ελπίζω τώρα να μην πέφτουν από τον ουρανό. Πέφτουν από τον ουρανό κάπου στον ωκεανό, φαντάζομαι, και ξεβράζονται. Γιατί τώρα σκέφτομαι διάφορα πραγματάκια. Δεν ξέρω, ας τα αφήσω πίσω μου αυτά και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.

0: Μάρτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μίδια.
1: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Hello, I'm Sam Smith.
4: This is Elton John.
5: Hey guys, it's Bruno Mars.
6: This is Alicia Keys.
7: Hey, what's up? This is John Legend.
8: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
9: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πεμπτούλα, λίγο μετά τις 11, 30 Ιουλίου σήμερα. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Και πάμε λίγο πίσω στο χρόνο. Αυτή είναι η Νέλη Φουρτάδο που έρχεται. Say Try, το θυμόμαστε αυτό το τραγούδι, ήταν μεγάλη επιτυχία. Και ακόμη χορεύεις μαζί του. Πάμε να το απολαύσουμε.

Μαρκ Μπιλ Κάρκ Πάρτι εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και λένε πως η αληθινή φίλη είναι εκείνη που ακόμη και αν χαθείτε για μήνες ή και χρόνια, όταν ξαναβρεθείτε είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Και αυτό ακριβώς υποστηρίζει και ένας γνωστός Αργεντίνος ψυχολόγος, λέγοντας πως η φιλία είναι η μοναδική μορφή αγάπης που δεν χρειάζεται καθημερινή παρουσία για να μείνει δυνατή και ζωντανή. Γιατί, παιδιά, το έχουμε αισθανθεί νομίζω όλοι, οι πραγματικές φιλίες δεν μετριούνται με μηνύματα, με τηλέφωνα, αλλά με το πόσο ξέρεις ότι ο άλλος είναι εκεί όταν πραγματικά τον χρειαστείς. Και εύχομαι να έχουμε όλοι ένα τέτοιο άνθρωπο στη ζωή μας, και αν τον έχουμε, είμαστε πραγματικά τυχεροί, να μην το ξεχνάμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια.

Someone you loved εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 28 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε ατελείες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς ερμοσύμφωνους, αφηγρατήρες και πάρα μα πάρα πολλά ακόμη. Πού θα τη βρείτε τώρα την εταιρεία Climatologic? Στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και για τη συνέχεια ακούμε Έλενα Παπαρίζου και υπάρχει λόγος.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο και ας μπούμε λίγο στην καθημερινότητα του σπιτιού, εκεί όπου όλα ξεκινούν. Η εταιρεία Σκαβολίνη δίνει έμφαση στην κουζίνα ως κέντρο ζωής με προτάσεις που συνδυάζουν αισθητική πρακτικότητα και μεγάλη ποικιλία λύσεων αποθήκευσης για κάθε ανάγκη. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
7: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
6: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
8: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
9: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
9: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
11: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου. Αν υπάρχει παράδεισος. Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και για εσάς που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Και να δώσουμε και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο και το χαμόγελο σου.

0: Wave goodbye to the end of beginning. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και η BTS τώρα, αυτό το K-pop συγκρότημα, ανακοίνωσαν ότι δεν θα διεκδικήσουν βραβείο στα Grammy του 2027. Και ο λόγος έχει ήδη προκαλέσει συζητήσεις. Το διάσημο συγκρότημα διαφωνεί με τη νέα ξεχωριστή κατηγορία που δημιουργήθηκε για την ασιατική pop μουσική, τονίζοντας πως η μουσική πρέπει να κρίνεται για την αξία της και όχι με βάση τη γλώσσα ή την προέλευσή της. Μάλιστα, η απόφαση τους έχει βρει πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα στους θαυμαστές τους φυσικά, και μεταξύ μας είναι μια κουβέντα που σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση. Όταν ένα τραγούδι μας αγγίζει, δεν νομίζω ότι μας απασχολεί ποια γλώσσα, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο. Αυτό ήθελα να πω και επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Crete 102,8. Και αν ψάχνετε το σημείο που συνδυάζει θάλασσα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση, η απάντηση είναι μία. Cicadas Escape Experience στον Καρτερό, μόλις 15 λεπτά από το Ηράκλειο, με signature cocktails από τον Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, sushi και ένα ηλιοβασίλεμα που γίνεται εικόνα. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, δίπλα στη θάλασσα μέχρι αργά το βράδυ.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χωρόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Εκδρομή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω τώρα έτσι να κάνω ένα confession. Δύο πράγματα παίζουν στα ακουστικά μου αν με δείτε έτσι ποτέ στο δρόμο. Το ένα είναι Love Radio Κρήτης 102,8 και το άλλο είναι Harry Styles και το άλμπουμ του που έβγαλε πριν λίγους μήνες, Kiss All The Time Disco Occasionally. Occasionally, ωραία το είπα. Να πούμε ότι αυτό το άλμπουμ βγήκε έτσι, κυκλοφόρησε μαζί και με μια σειρά ας πούμε στο Netflix με τις συναυλίες του. Τι ωραία πράγματα έχει κάνει ο Harry Styles, πάρα πολύ τον αγαπώ. Και εμείς τώρα γυρίζουμε λίγο πιο πίσω και ακούμε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, Harry Styles και Watermelon Sugar.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά. Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Είμαι μάδιο μαμικού.

0: άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ!
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Τσοκομπίκ. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Τσοκομπίκ. Από τη Fresh Snack.
3: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πανς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2,59 €. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1,15 €. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Με δύο συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 € στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3,80 € το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα! Είναι Πεμπτούλα, είναι η προτελευταία μέρα του Ιούλη, λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Ξεκινάμε την τρίτη και τελευταία ώρα μας παρεούλα με Χρήστο Μάστορα και τη Μαργαρίτα του.

0: εκείνος και εκείνος, τα λόγια κομμάτια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και έχω απέναντί μου το Χάρη Γαρεφαλάκη. Αυτή την ηρεμία σου καμιά φορά δεν την μπορώ. Είναι η εμπειρία σου τώρα που...
1: Όχι, είναι η ηρεμία μου.
0: Είναι η ηρεμία σου. Θέλω να μου δώσεις λίγο.
1: Δεν θα μπορείς να την πάρεις, γιατί εσύ είσαι κόκκινα. Καταρχάς να πω μια καλημέρα. Από μένα,
0: σωστά.
1: Μου λείπει να λέω καλημέρα στο μικρόφωνο.
0: Ναι, και να σου πω βέβαια ότι σου είπανε την καλημέρα το πρωί η Μαρία και η Γιάννη. Ναι, δηλαδή δεν ξέρω, εγώ ήθελα να πούμε ένα χαιρετίσματα στο Χάρη μας.
1: Θα πω ότι άκουσα δύο πράγματα. Αφενός τη χολή του Καπνίδη που τον αγαπώ παρόλα αυτά και ξέρω ότι τον αγαπάει και εκείνος. Και δεύτερον το ότι θα μου πάρει τα μάξι. Τέλειο.
0: Περάσαν τα γενέθλια.
1: Θα ξανάρθουν τα γενέθλια. Κάθε χρόνο έρχονται τα γενέθλια.
0: Ναι, αλλά τώρα λέγαμε για το 2026 είχαμε μαζέψει χρήματα. Τώρα.
1: Τι έχει, θα τα φας.
0: Έχω ένα γάμο να κάνω.
1: Τα δικά μου τα χρήματα θα βάλει το γάμο σου. Όχι.
0: Χάρης Γαρεφαλάκης, τον ακούτε καθημερινά.
1: Στην τελική δεν χρειάζεται να το πάρεις μόνο στο αυτοκίνητο. Εγώ δεν θέλω να επιβαρυνθεί κανείς.
0: Ήθελα να σου κάνω τώρα ένα πρόμο, σωστό, γιατί το πρωί δεν ήταν πρόμο αυτό, δεν ξέρω.
1: Αρνητική διαφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση.
0: Σωστό, και θέλω να πω ότι το Χάρη Γαρεφαλάκη τον ακούτε καθημερινά 4 με 7. Και εγώ τώρα θέλω να ακούσω και μία Lady Gaga και ένα Bruno Mars.
1: Τι θες, τη Lady?
0: Τι θέλω, τη Lady.
1: Τι, εσύ είσαι τώρα που είσαι και μικρό κορίτσι, γιατί δεν έχουμε τέτοια χρόνια.
0: Είμαι μικρό.
1: Θυμάσαι τη Lady Gaga όταν ξεκίνησε?
0: Φυσικά και τη θυμάμαι.
1: Την Πριζόλα, το μάτι και το αλαλά και το...
0: Poker face, έτσι ήθελα να είμαι. Εγώ τι θεωρούσα
1: πολύ.
0: Ναι, η Πριζόλα τώρα δεν τη θέλω επάνω μου.
1: Δεν τη θέλεις, που έβγαινε και έκανε με τα καπνά της, τα κάτι βίντεο κλιπ ήταν λίγο από αλλού.
0: Τρέλα.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Φτυχώς μεγάλωσε η ώρα.
0: Ταυτιζόμασταν όμως κάπως.
1: Ναι, λες,
0: Εμείς οι νεότεροι, ναι, θέλω να σταματήσω. Ας πάμε να την ακούσουμε καλύτερα.
1: Μαζί με τον Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Χαχαχ, αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος. Χάρη μου, θα έπρεπε. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ παρεούλα με το Χάρη Γαρεφαλάκη. Θέλω να μου κάνεις τέτοιες εκπλήξεις, Χάρη μου.
1: Να έρχομαι για λίγο.
0: Να έρχεσαι.
1: Να ξέρετε ότι χθες ήμασταν όλη μέρα με τη Μαρία και τη Χριστίνα. Κάναμε γη βόλτες αυτά και ξέχασα τη γελιά μου.
0: Ζήλεψα.
1: Τι να κάνω, σε ερχόσουν.
0: Ζήλεψα, δεν με καλέσατε. Βλέπετε. Δεν με καλούνε. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τρώω πάρα πολύ, μάλλον.
1: Λες ψεματάκια αυτά τα μετανιώνουμε στην πορεία των ημερών.
0: Εγώ τώρα θέλω να αλλάξω θέμα και να πάμε λίγο στον καιρό, Χάρη μου.
1: Ωραίος ο καιρός.
0: Είναι ωραίος, έχει τον αέρα του, αλλά νομίζω ότι έχει αρχίσει και πέφτει ο αέρας. 28 βαθμοί Κελσίου. Έτσι, αυτή την θερμοκρασία θα δούμε τώρα στο θερμόμετρο στο Ηράκλειο. Και να πούμε και ότι είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα, πιο δροσερή ημέρα από εχθές. Και πάντα μαζί μας με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, που από το 1996 δίνει λύσεις και κλιματισμού και θέρμανσης. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθέριο Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 28 10 254 222. Και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι Ηλίας Βρετός, Φώναξέ Με.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Δανάη κι άλλο. Λαμβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα στην Αρμενία. 235 μέτρα κάτω από τη γη λειτουργεί εδώ και σχεδόν 40 χρόνια μία από τις πιο ασυνήθιστες κλινικές στον κόσμο. Μέσα σε ένα ορυχείο αλατιού, ασθενείς με άσμα, αλλεργίες και προβλήματα αναπνευστικού κάνουν σπηλαιοθεραπεία, παρακαλώ. Περνώντας ώρες σε ένα υπόγειο περιβάλλον με σταθερή θερμοκρασία και καθαρό αέρα. Η μέθοδος παραμένει αμφιλεγόμενη φυσικά, καθώς οι επιστημονικές αποδείξεις είναι περιορισμένες. Όμως η κλινική συνεχίζει να λειτουργεί κανονικότατα και αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα εναλλακτικής θεραπείας. Εγώ πάντως θα φοβόμουν πάρα πολύ να πάω εκεί πέρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί να μην κάτσω πάνω στη γη και να πάω κάτω στη γη? Πάμε να ακούσουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Έλα που φοβάμαι.

0: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Radio Crete 102,8 και Love 1028.gr.

0: Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς. Και έχω παρέα εδώ πέρα εγώ. Παρακαλώ, παρέα.
1: Άνοιξέ μου το μικρόφωνο γιατί...
0: Δεν το έχω ανοίξει, περίμενε.
1: Εγώ δεν με ακούω.
0: Είμαστε ζωντανά εδώ πέρα στο Love Radio Crete 102,8.
1: Την έχει την παρέα, τη σαμποτάρει όμως, κατάλαβες.
0: Καθόλου δεν τη σαμποτάρει, απλά έχεις, τα ακουστικά σου είναι χαμηλά.
1: Α, ποια είναι τα ακουστικά.
0: Λοιπόν.
1: Έλα που είμαι άσχετη, κάνε κάτι σε παρακαλώ.
2: Εγώ ήρθα να κάνω μικρόφωνα εδώ, να κάνω το ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Ναι, ωραία, ναι, ναι.
2: Μέχρι εδώ όλα καλά.
0: Ναι, όλα καλά.
2: Και
0: τι.
2: Έχω τη Χριστίνα να νιώθω λίγο ηθοποιός, να νιώθω λίγο μοντέλο.
0: Λέει, η Χριστίνα είπε ότι τους πιο όμορφους έρχεται και τους φωτογραφίζει.
2: Όχι
0: εδώ πέρα.
2: Σαν στο... συνέστημα, σαν πρέπει να.
0: Ναι,
1: Αχ, αυτά τα πρέπει να τώρα. Εγώ αυτά δεν μπορώ.
0: Αυτά δεν μπορείτε και οι δύο
2: να
0: έτσι.
2: Να αποτινάξουμε ένα πρέπει από τη ζωή μας.
1: Ναι,
0: πάμε.
2: Τη Χριστίνα.
0: Χριστίνα, σ' αγαπάμε. Λοιπόν, είναι εδώ σύσσωμο το Love Team.
2: Να το.
0: Να ξέρετε ότι το αγαπημένο μου πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα είναι όταν μπουκάρετε μέσα έτσι. Αλήθεια σας λέω.
1: Και εμένα μου αρέσει. Ειδικά όταν το κάνουν άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο Love Team.
2: Α, δεν μας θέλει. Δεν μας θέλει.
0: Ωραία.
2: Ατέλειο.
0: Δεν ξέρω λίγο.
2: Αγγελίδα, την τσάντα σου και καλό δρόμο.
0: Να καλέσουμε όμως τον κόσμο να έρθει εδώ στο Love Cafe, στο στούντιό μας, να πούμε μια κουβέντα, να κάνουμε μια αγκαλιά και έτσι να περάσουμε όμορφα.
1: Και να μπουκάρετε και μέσα στο στούντιο. Δεν έχουμε κανένα πολύ πρόβλημα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα να βγει. Είναι αστείο, πολύ αστείο.
1: Πάρα πολύ αστείο.

Αυτός ήταν ο Phil Collins, Easy Lover, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες τρεις ώρες και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για, θα σας πω, για την άλλη εβδομάδα θα σας πω, στις 10. Και μέχρι τότε να κάνετε αγκαλιές και από μένα. Φιλιά πολλά. Πάμε να ακούσουμε Απόν και Καντάδα.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμό. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά

0: αυθεντικά ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
1: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
7: Είμαστε οι Μέλισσες.
8: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, 5η σήμερα 30 Ιουλίου, 2 λεπτά μετά τη μία. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και ξεκινάμε την παρέα μας μαζί ως και τις 4. Έχουν φύγει όλοι, έχω μείνει μόνη μου και πάμε.

Ακούσαμε Harry Styles και As It Was στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό σήμερα εδώ στο Ηράκλειο και στην πόλη μας. Μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι έτσι χαμηλή θερμοκρασία για την εποχή. Έχει βέβαια 6 μποφόρ, βόρειοι άνεμοι, έχει ρηπές ανέμου. Πάμε στο Ρέθυμνο που από χθες δοκιμάζεται με τις πυρκαγιές και τις δύο απώλειες που είχαμε από τους πυροσβέστες. 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία για το Ρέθυμνο, με 5 μποφό και αρκετά έντονες ρηπές ανέμου. Έχει ηλιοφάνεια βέβαια, με Άγιο Νικόλο μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και εκεί, με 6 μποφό. Γενικά φυσάει σε όλο το νησί. Θα πρέπει να προσέχουμε λίγο, να αποφεύγουμε τις παραλίες και να βουτάμε στα κύματα με τέτοιο καιρό. Οπότε έτσι προσοχή για να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας. Συνεχίζουμε με Γιώργο Σαμπάνη, Τι θέλω εγώ με σένα.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος και ο Μάνος Πυροβολάκης. Μπορεί να βγω. Λαύρο Ιντιοκρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 30 Ιουλίου, η Διεθνής ημέρα φιλίας. Είναι μια ωραία αφορμή να θυμηθούμε ότι οι πιο δυνατές φιλίες δεν χρειάζονται καθημερινά μηνύματα ή πολύ μεγάλες κουβέντες. Καμιά φορά αρκεί ένα τι κάνεις, ένας καφές που όλοι λέμε να κανονίσουμε και δεν πάμε να το πιούμε. Αν λοιπόν υπάρχει ένας φίλος που έχετε καιρό να ακούσετε, ίσως σήμερα είναι η ιδανική μέρα για να του τηλεφωνήσετε, γιατί οι καλύτερες σχέσεις άλλωστε χτίζονται με μικρές απλές κινήσεις. Ακούμε Mad About You από Hoover Hofoni.

0: Love Radio Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 ευρώ.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια ακούσαμε μόλις τώρα στο Love Radio Crete's 102,8. Μερένια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαθήματα ελληνικών ψάχνουν να κάνουν οι Βρετανοί λόγω Οδύσσιας. Να και μια επίδραση που μάλλον δεν περίμενε ούτε ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν. Μετά την επιτυχία της Οδύσσιας, όλο και περισσότεροι Βρετανοί ψάχνουν να μάθουν ελληνικά. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, οι αναζητήσεις για μαθήματα ελληνικών αυξήθηκαν κατά 550%. Ενώ εκτοξεύθηκαν και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου. Ποιος να μας το έλεγε ότι μία ταινία θα έκανε τόσους ανθρώπους να θέλουν να μάθουν τη γλώσσα μας? Καιρός ήτανε, αν με ρωτάτε. Και όμως συνέβη, άντε. Και επίσημη γλώσσα εύχομαι τα ελληνικά.

0: Επιστρέψαμε εδώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Το καλοκαίρι δεν περιμένει και ούτε χρειάζεται να περιμένετε και εσείς. Στο Make Sense όλο τον Ιούλιο το body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια κοστίζει μόνο 350 ευρώ, βοηθώντας τη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης φιλίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με μόλις 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζι Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.
8: Summer in love. Καλοκαίρι

Αυτός ήταν ο Στέλιος Ρόκος. Έμεινα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και εσείς εδώ μείνετε συντονισμένοι. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Έρχεται ο Στέλιος Ρόκος σε 4-8 για μια μεγάλη συναυλία στο Τεχνόπολης. Θα είμαστε και εμείς εκεί. Συνεχίζουμε με μουσική και Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εσείς, το Love Radio Κρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Πέρασε κιόλας η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Κοντεύει 2, μείνετε συντονισμένοι. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Επιστρέφουμε σε λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν είστε κάπου στο Ηράκλειο και σκέφτεστε πού να πάμε για λίγο ήλιο, καλή μουσική και ένα σωστό κοκτέιλ, έχουμε ήδη την απάντηση. Σικάντας Escape Experience στον Καρτερό. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη σας περιμένει ένας προορισμός που τα έχει όλα. Signature cocktails από το Γιώργο Δενδράκη, μοναδικές γεύσεις, σούσι που σας ταξιδεύουν και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το χορταίνετε. Ο ιδανικός προορισμός και για το Σαββατοκύριακό σας, με βραδινά κοκτέιλς δίπλα στη θάλασσα και στιγμές που κρατούν μέχρι αργά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
6: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
7: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
6: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
8: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
9: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
10: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
9: Στα κοντά.
10: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
11: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
12: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Ελένη.
4: κάνει. Έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
4: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση VAP 10-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
4: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο. Hello.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ και ο Μέντε Φουέρτε στην Πανσέλινο, που ήταν χθες η μεγάλη Πανσέλινος. Ελπίζω να την απολαύσατε όλοι. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Και μία νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι παρότι σήμερα μιλούνται περίπου 7.500 γλώσσες στον κόσμο, στο παρελθόν υπήρχαν πολύ περισσότερες. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πριν από περίπου 2.000 με 3.000 χρόνια μπορεί να υπήρχαν πάνω από 30.000 έως και πάνω από 75.000 διαφορετικές γλώσσες. Ασύλληπτο το νούμερο. Από τότε βέβαια η γλωσσική ποικιλία άρχισε να μειώνεται, κυρίως λόγω της εξάπλωσης μεγάλων αυτοκρατοριών, της επικράτησης ισχυρών γλωσσών και αργότερα της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας, τα λέμε λίγο ιστορικά εδώ πέρα, που οδήγησε στην εξαφάνιση εκατοντάδων τοπικών γλωσσών και έχουν επικρατήσει αυτές που μιλούνται μέχρι και σήμερα. Και πάλι καλά να λέμε, γιατί φανταστείτε τώρα να είχαμε 75.000 γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ήταν υπερβολή.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ακούσαμε Weekend και Sacrifice στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Έχετε παρατηρήσει ότι όταν κάποιος αργεί να μας απαντήσει σε ένα μήνυμα, πολλές φορές πανικοβαλόμαστε. Και όταν αυτός ο κάποιος είναι και αυτός που μας ενδιαφέρει, πόσο μάλλον. Σύμφωνα με ψυχολόγους, αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλός μας δεν αγαπά την αβεβαιότητα. Όταν δεν έχουμε μία εξήγηση, αρχίζει να συμπληρώνει μόνος του ο εγκέφαλος τα κενά και συνήθως με αρνητικά σενάρια. Αυτό είναι ακόμη πιο έντονο σε ανθρώπους που έχουν άγχος ή φοβούνται την απόρριψη. Στην πραγματικότητα όμως, τις περισσότερες φορές η καθυστέρηση δεν έχει και καμία σχέση με εμάς. Ο άλλος μπορεί απλώς να είναι απασχολημένος ή να μην έχει τη διάθεση να απαντήσει εκείνη τη στιγμή. Άρα, πριν βγάλουμε το συμπέρασμα από ένα διάβαστο μήνυμα ή ένα διαβάστηκε που δεν έχει απαντηθεί τέλος πάντων ακόμα, ίσως αξίζει να δώσουμε λίγο χρόνο να μην αφήνουμε τη φαντασία να κάνει παιχνίδια, να δώσουμε λίγο χρόνο και θα απαντήσει. Σβήσε το φεγγάρι, ακούμε από Δημήτρη Μητροπάνου.

0: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και μήπως ήρθε η στιγμή να κάνετε κάτι καλό για τον εαυτό σας. Το Make Sense σας περιμένει με μοναδικές προσφορές. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά μόνο με 350 ευρώ όλο τον Ιούλιο για πιο σμιλιαμένη εικόνα και λιγότερη κυταρίτιδα. Και μόνο αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Sense θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-82-39-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Olivia Dean και Show Easy στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Μπορεί για την Olivia Dean να είναι τόσο εύκολο, για κάποιους άλλους όμως δεν είναι. Για όσους νομίζουν ότι μόνο εκείνοι βασανίζονται στην προσωπική του ζωή και χρησιμοποιούν dating apps, αλλά δυσκολεύονται να κάνουν μια γνωριμία της προκοπής, η συνέχεια θα τους δείξει ότι δεν είναι μόνοι, έχουν παρέα και μάλιστα με άρωμα Hollywood. Η Charlize Theron και η Sharon Stone σε συνεντεύξεις τους έχουν δηλώσει ότι είχαν φτιάξει λογαριασμούς σε dating app γνωριμιών για να βγουν ραντεβού με σκοπό να κάνουν μία σχέση και τις μπλόκαραν γιατί πίστευαν ότι το προφίλ είναι fake. Μη σου τύχει δηλαδή να σου στείλει η Sharon Stone και να την μπλοκάρεις κιόλας.

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μικρονέψιλον που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνα Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Ακούσαμε Λωρίν και Τατού στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη. Είναι μεσημεράκι Πέμπτης, λίγα λεπτά πριν τις 3. Στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Και συνεχίζουμε με μουσική και Θοδωρή Φέρη. Είπες και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Η Αύριο Κρήτης 102,8 Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και αν φέτος το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σας, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculpt για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπως λεμφική αποσυμφόρηση, μείωση της όψης φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
3: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
5: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
9: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Λίγα λεπτά μετά τις 3 και πάμε να ακούσουμε Νικηφόρο.

Ήταν ο Διονύσης Χινάς, «Αν μ' αγαπάς», στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses. Και μιας και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας, υπάρχει και μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη από τη ψυχολογία. Οι ειδικοί λένε ότι η αληθινή φιλία δεν μετριέται με τα χιλιόμετρα, ούτε με το πόσο συχνά μιλάμε με τους φίλους μας που είναι μακριά. Μπορείς να έχεις ένα φίλο που μένει μακριά ή να κάνετε εβδομάδες να επικοινωνήσετε, αλλά όταν βρεθείτε είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία μέρα. Όλοι, περισσότεροι αν όχι όλοι, έχουμε ένα τέτοιο φίλο. Αντίθετα όμως, λένε, μια ερωτική σχέση συνήθως χρειάζεται μια πιο συχνή επαφή και καθημερινή παρουσία για να διατηρηθεί, σε σχέση με τη φιλία φυσικά. Ίσως τελικά αυτό να είναι και το πιο όμορφο χαρακτηριστικό της φιλίας. Αν βασίζεται στην εμπιστοσύνη και την αληθινή σύνδεση, μπορεί να αντέξει στον χρόνο, στην απόσταση και σε όλες τις αλλαγές της ζωής που έρχονται με τα χρόνια. Και κάπου εδώ θέλω να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι στις δικές μου φίλες που είναι από απόσταση, στην Έφη και τη Δήμητρα. I just might.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, γιατί φοβάσαι, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαστε εδώ, μεσημεράκι η Πέμπτη, στο υπέροχο στούντιό μας, στο Καψίς Αστόρια και στο Love Cafe μας, όπου αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η ώρα να ακουστείτε, να ξέρετε. Εδώ στο Love Cafe μας, ο καφές δεν είναι απλώς μια καθημερινή συνήθεια, είναι και η αφορμή να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και να δώσετε μορφή στη σκέψη σας. Στο podcast session του Love Cafe σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr και να κλείσετε το δικό σας ραντεβού και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Το Love Cafe βρίσκεται στο Καψίς Αστόρια. Είναι το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα και σας περιμένει. Θα μας βρείτε από την πίσω είσοδο του Αστόρια στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινάει αμέσως εδώ. Συνεχίζουμε σε μουσική και πάνω μου ζουράκι. Αυτή είναι η ζωή.
1: Είχα όλη τη

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου 9, Αθήνα.

0: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα, στο Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Τι λέει η ψυχολογία των χρωμάτων για όσους φοράνε συνέχεια μαύρα? Ήμουν κι εγώ ένας τέτοιος τύπος που άνοιγε στην ντουλάπα μου και έβλεπες πραγματικά ένα μαύρο φόντο. Το να φοράει κανείς μαύρα ρούχα μπορεί να σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό για τον καθένα. Συχνά το μαύρο θεωρείται η επιτομή της κομψότητας και του στυλ φυσικά. Για κάποιους άλλους ωστόσο, ένα total black σύνολο μπορεί να συνδέεται και με κάτι καταθλιπτικό ή κάτι αρνητικό, τέλος πάντων. Τα άτομα που αγαπούν να φορούν μαύρα ρούχα είναι συχνά καλλιτεχνικής φύσης, ευαίσθητα και προτιμούν μια πιο εσωστρεφή ζωή. Το μαύρο από τη μία πλευρά συμβολίζει τη δύναμη και το κύρος, αλλά από την άλλη λειτουργεί ως ένα τείχος προστασίας απέναντι στον έξω κόσμο, προκειμένου το άτομο να προφυλάξει τα συναισθήματα και τις ανασφάλειές του, σύμφωνα βέβαια πάντα με την ψυχολογία των χρωμάτων. Δεν το λέμε εμείς. Γι' αυτό βάλτε χρώμα στην ντουλάπα σας, βάλτε χρώμα στη ζωή σας, χρώμα και μουσική. Ακούμε Αντώνη Ρέμο για τη συνέχεια, μην φύγεις.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το νέο του single «Όλα μαγικά». Και πώς να μην είναι όλα μαγικά, αφού είναι καλοκαίρι και η διάθεση είναι στα ύψη ούτως ή άλλως. Λαβέντιο Κρήτης 102,8, με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Και από Μιχάλη Χατζηγιάννη πάμε σε Πέτρο Ιακωβίδη. Σ' αγαπάω όπως είσαι.

0: Ο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer.
8: Summer in love. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτή ήταν η Μαντόνα, La Isla Bonita, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας από τη μία. Κοντεύει 4 και ήρθε η ώρα να δώσω σκυτάλη στον αγαπημένο μας Χάρη Γαρεφαλάκη να σας κάνει παρέα και τις 7. 7 με 10 ακολουθεί η μοναδική Νίκη Μπελαδάκη. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, 1 η ώρα εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλον. Μέχρι αύριο να περνάτε όμορφα, να φροντίζετε τους εαυτούς σας και φιλιά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Μα πώς να
1: χωρέσω. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία. Και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες. Πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά!
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
10: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
13: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
15: Γεια σας,
4: Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πεμπτούλα σήμερα, πεμπτούλα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης Βαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα για τις επόμενες 3 ώρες μετά τη Ράνια Μπιλάλη. Πώς είστε σήμερα και πώς περνάτε με τη ζέστη? 30 του Ιούλη σήμερα, πεμπτούλα και πρώτη τελευταία μέρα του μήνα τούτου. Αύριο αποχαιρετάμε τον Ιούλιο και υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Μαζί θα πάμε έως και τις 7 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και ξεκινάμε με Γιώργο Σαμπάνη.

The Weeknd και Save Your Tears εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας σήμερα 30 του Ιούλη και εννοείται ότι υποδεχόμαστε τον Αύγουστο σε δύο μέρες. Μεγάλη χαρά την έχουμε. Ο Αύγουστος από μόνος του είναι ένας μήνας καταπληκτικός που μπορούμε να πάμε την άδειά μας, να κάνουμε τις διακοπές μας, να κάνουμε τις βόλτες μας, να πάμε τα θέατρά μας λίγο παραπάνω. Γιατί όπως και να το κάνουμε, ο Αύγουστος έχει τη δική του τη μαγεία, δεν συμφωνείτε? Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Βάζουμε μουσική και επιστρέφουμε για να κάνουμε μία βόλτα από τα κήποθέατρα της πόλης. Θα ακούσουμε το Αιγαίο, αυτό της Άννας Βύση. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που θα βάλουμε σίγουρα και μία βόλτα μέσα στο πρόγραμμα. Είτε μέσα στην Κρήτη, είτε στο Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού. Διαλέξτε νησί. Εμείς έχουμε κάνει πολλές βόλτες, σας έχουμε ξεναγήσει και τα έχουμε δει όλα παρεούλα. Και στη Μήλο έχουμε πάει και στη Νύη έχουμε πάει. Και στα Κίθυρα έχουμε πάει και έρχεται και Part B. Πάμε για Άννα Βύση και επιστρέφουμε.

Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γάρη, Φαλάκης μαζί σας. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Είναι πρώτη τελευταία μέρα το Ιούλη και ο Ιούλης θέλει να μας αφήσει έτσι με μια πικρή γεύση, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιές της χθες στην Ελλάδα μας. Ο Εμμανουήλ και ο Παντελής ήταν από την Κρήτη μας, από το Ρέθυμνο. Ο Κώστας από το Γήθιο. Κάποιοι άνθρωποι σε τροχαίο. Και αναρωτιέμαι τελικά όλο αυτό το πράγμα πώς γίνεται να συμβαίνει. Η Κρήτη σήμερα περνάει μια πολύ δύσκολη μέρα με δύο ανθρώπους που πήγαν να σώσουν άλλους και το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο πράγματα. Αφενός, να μην ξεχνάμε και να μην θεωρούμε δεδομένο το ότι ζούμε, το ότι αναπνέουμε, το ότι χαμογελάμε, ότι τώρα ακούμε μουσική, τα ωραιότερα έτσι ελληνικά και ξένα τραγούδια εδώ στο Love Radio, το ότι πίνουμε το καφεδάκι μας παρέα κάθε απόγευμα. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το περνάμε στα αζήτητα, ούτε κάτι που πρέπει να το αφήνουμε να θεωρείται δεδομένο. Αφετέρου, θέλω να σταθώ στην αλληλεγγύη που δείχνουν κάποιοι στον πόνο και στην τραγωδία κάποιων άλλων. Οι αφανείς ήρωες είναι άνθρωποι που έβαλαν τις βάρκες τους, που άνοιξαν τα σπίτια τους, τα ξενοδοχεία τους. Εκεί στο Νότο είδα ανθρώπους να επιστρατεύουν άλλους ανθρώπους, να ανοίξουν όλοι μαζί τα ξενοδοχεία τους και να φιλοξενήσουν τουρίστες που δεν μπορούν να μείνουν στα μέρη που είχαν κλείσει. Τον κύριο Αντώνη τον Κωνσταντουλάκη, κυβερνήτη ενός φουσκωτού σκάφους, και τον κελευστή τον κύριο Χρυσοβαλάντη, οι οποίοι έτσι μετέφεραν με ασφάλεια πολίτες από τον Άγιο Παύλο με τα φουσκωτά τους. Ο κάθε ένας που μπήκε σε αυτή τη διαδικασία, που έκανε τον πόνο του άλλου λίγο πιο εύκολο. Πώς να το κάνουμε τώρα, αυτοί οι ήρωες. Σε κάθε τι δείχνουμε ότι υπάρχει αλληλεγγύη, και αυτό είναι πολύ όμορφο να το βλέπουμε επίσης, και να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για εμάς και για τους ανθρώπους γύρω μας. No, τώρα να μπω στη διαδικασία να ευχηθώ να μην το ξαναζήσουμε. Νομίζω ότι είναι λίγο μάταιο. Ας ευχηθούμε αυτό το καλοκαίρι να σβήσουν όλες οι φωτιές και το πορτοκαλί να είναι μόνο αυτό του ηλιοβασιλέματος που βλέπουμε και απολαμβάνουμε. Για τη συνέχεια, Imagine από John Lennon. Εδώ στο Love Radio Κρήτης.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτόνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες σάνι πάντς κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια. Η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι από μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810 37 13 30 και 2810 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
6: Τα ωραιότερα ελληνικά
7: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

νύχτα. Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και φωτιά στη νύχτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Γελάω γιατί έχω και σε συνομιλία εδώ την κουμπάρα μου που μας ακούει από τη Μήλο. Να στείλω τα φιλιά μου στη Μήλο και στο υπέροχο το βαφτιστήρι μου που είναι εκεί, την Τζέννη, που αναρωτιέται ποια είναι η ρήτα αυτή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα είναι τώρα κάποια, μπορεί να είναι και μια γατούλα, γιατί ξέρετε, καμιά φορά οι αναφορές στα τραγούδια μπορεί να είναι και σε ζωάκια, όχι μόνο σε άνθρωπους. Σήμερα λοιπόν 30 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, και όπως είπα, πάμε να πάμε μια βόλτα από τα κυποθέατρα της πόλης να δούμε τι γίνεται. Σήμερα στο κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9 και 4, Μίμης Πλέσας αλλιώς με την ορχήστρα Βάμος, με διεύθυνση ορχήστρα των Θανάση Παπαθανασίου. Είναι στο Νίκος Καζαντζάκης, εννοείται το αγαπάμε αυτό το κυποθέατρο, αλλά και εκεί λίγο πιο δίπλα στην πύλη Βιθλεέμ. Πάμε, παιδική παράσταση Αλαντίν, στη σπηλιά των θαυμάτων. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν και σήμερα. Να πάμε να τα ζήσουμε όλα, και εννοείται ότι ο Αύγουστος φέρνει και άλλα. Όμως να είμαστε προσεκτικοί και να παραμείνουμε προσεκτικοί, γιατί ο αέρας έτσι λίγο δυνατός είναι. Ξέρετε, πρέπει να προσέχουμε τα πάντα σχετικά. Πάμε για μουσική. All Around the World εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Από Λίζα Στάλνφιλντ και Barry White. Το βαφτιστήρι με ακούει, νομίζω πρέπει να τη στείλουμε έτσι μια πιο ιδιαίτερη καλησπέρα. Μου στέλνει και μηνύματα και η Ανθή μας ακούει και στέλνει και για το γεύμα και το

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριές μας αγαπούν τα κατοικίδια τους. Τότε σίγουρα είναι γνωστά, τα πέτσαμε όλοι σε εσάς. Εμπειρία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση που κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη μας καθημερινά για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή. Αυτή που τους αξίζει. Πέτσαμόλις.gr και σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
5: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

Αυτό είναι ο Πάνος Μουζουράκης και φίλαμε ακόμα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Πέμπτη, αυτό το τραγούδι το αφιερώνει ο Γιώργος στην Ελίνα. Γιατί είμαστε τέτοιοι ερωτιάριδες και στέλνουμε και αφιερώσεις. Γιατί είμαστε τέτοιοι. Τα αγαπάμε αυτά πάρα πολύ. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, εγώ θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί πήγα στο γυμναστήριο με μία σκέψη. Πώς γίνεται να υπάρχει ένας άνθρωπος να του αρέσει το γυμναστήριο? Αν τώρα είστε σε αυτό το μου, θέλω πραγματικά να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber εδώ στο 6956641028 να συζητήσουμε πώς γίνεται να ξεκινάς γυμναστήριο και να σου αρέσει και να πηγαίνεις με τη διάθεσή σου. Όχι, όχι. Να σας προλάβω θέλω. Μην αρχίζετε εσείς τώρα να το αποτέλεσμα και όλα αυτά θέλουν τον κόπο τους και ο στόχος είναι. Όχι. Θέλω να δω το αγνό, το συνέστημα, μου αρέσει το γυμναστήριο. Με δυσκολεύει πάρα πολύ. Ομολογουμένως πηγαίνω γιατί μεγαλώντας, όπως λέει και η φίλη μου η Εύη, πρέπει να μπορούμε να δέσουμε τα κορδόνια μας. Κάπως έτσι το βιώνουμε. Πάμε για Ράι και Where is my husband? Εδώ στο Love Radio Crete's. Με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Τα λέμε ξανά λίγο μετά τις 5.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευμάλαμο.
7: Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά

Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Love Radio Crete 102,8, 3 λεπτά και μετά από τις 5. Είναι σήμερα Πέμπτη, είναι 30 του Ιούλιο και ο Ιούλιος σιγά σιγά μας αποχαιρετά και έρχεται ο αγαπημένος Αύγουστος. Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ μαζί σας στο Love Radio Crete 102,8.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και από τον ουρανό. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απόγευμα Πέμπτης, τελευταία Πέμπτη του Ιούλη, πρώτη τελευταία μέρα του μήνα. Σε λίγο θα ανοίξουν και τα καταστήματα, όσα ήδη δεν είναι ανοιχτά, για να κάνετε τις βόλτες σας είτε στο κέντρο είτε στα περίχωρα. Και μην ξεχνάτε ότι είναι περίοδος εκπτώσεων και μπορούμε για εμείς να ψωνίσουμε όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε ή και θέλουμε, γιατί τα ψώνια δεν είναι μόνο τα χρήσιμα, είναι και αυτά τα οποία μπορούν να μας φτιάξουν τη διάθεση. Πάντα προσαρμοσμένα εννοείται στο προσωπικό μας το στυλ. Πρέπει να προσαρμόσουμε τη στάση της μόδας έτσι ώστε να νιώθουμε άνετα και με αυτοπεποίθηση, αλλά γενικότερα στους άντρες ειδικά. Τα κοντά, τα τολμηρά, τα μοτίβα και τα έντονα χρώματα έτσι πρωταγωνιστούν στην ανδρική μόδα φέτος. Όμως, βασισμένοι σε λινά και πόλους και κάργο και αυτά τα ωραία, θα τα βρούμε όλα στον κύριο Κοντογιάννη, στον κύριο Βασίλη μας και σε όλη την ομάδα. Αν τώρα κι εσείς θέλετε να ανανεώσετε το στυλ σας ή να φτιάξετε ένα ντύσιμο το οποίο θα πάτε μία βόλτα, έτσι, σε ένα γάμο, σε μία εκδήλωση, εννοείται θα εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Είτε λοιπόν για κάτι ιδιαίτερο, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας στο menfashion.gr ή στη λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, θα βρείτε τον κύριο Βασίλη και εκεί θα καταλάβετε ότι ο άνθρωπος αυτός όχι απλά ξέρει, γνωρίζει πολύ πολύ καλά τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να αντιθείτε. Και αν εσείς νομίζετε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτά τα 2-3 που έχετε στο μυαλό σας, ειδικά για τους άντρες μιλάω, σίγουρα ο κύριος Βασίλης έχει πολλές περισσότερες ιδέες για εσάς. Πάμε για Νίνο και Ζώζεφ.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ και σήμερα για αυτό το απόγευμα Πέμπτης. Και επειδή τώρα είναι περίοδος καλοκαιριού και επειδή να είναι ένα ταξιδάκι, θα το πάμε παραπάνω. Έχετε μπει σε αεροπλάνο οι περισσότεροι, φαντάζομαι σίγουρα. Και αν τώρα έχετε μπει, θα έχετε δει ότι πάντα έτσι στην είσοδο υπάρχουν δύο αεροσυνοδοί που σας λένε έτσι μια γλυκιά καλησπέρα. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, πολύ ευγενικό. Αλλά διαβάζω εδώ ότι δεν είναι ο μόνος λόγος η ευγένεια και το καλωσόρισμα, που σίγουρα αυτό φαίνεται. Ο χαιρετισμός πάντα είναι καλός. Είναι και η ασφάλεια. Υπάρχουν οι αεροσυνοδοί που είναι εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να κοιτούν τους αυτούς που μπαίνουν μέσα σε ένα αεροπλάνο, τους επιβάτες, και να βλέπουν κατά πόσον αρχικά, ας πούμε, δεν είναι μεθυσμένοι, αν θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνοι, αν είναι ιδιαίτερα φοβισμένοι, αν είναι νυφάλοι, αν είναι υπό την επίρρεια κάποιου ασουσίας. Γενικότερα να είναι alert για να μπορέσουν να είναι ασφαλείς και εκείνοι και το υπόλοιπο, οι υπόλοιποι επιβάτες του αεροσκάφους. Οπότε, να. Μια έτσι δυσκολία που μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μπορεί να σωθεί από ένα καλωσόρισμα εκεί στην αρχή. Μπράβο τους, μπράβο τους. Εμένα μου αρέσουν πολύ οι διακοπές οι καλοκαιρινές με αεροπλάνο, αλλά ειδικά το καλοκαίρι νομίζω θέλω καράβι. Θέλω να σαλπάρει, να ακούσω τον ήχο του όταν φεύγει από το λιμάνι, να βγω να χαιρετήσω στο... εκεί μπροστά στο κατάστρωμα, να το ζήσουμε, γιατί έτσι είναι τα καλοκαίρια. Θέλουν καραβάκι. Σε καμία περίπτωση δεν υποβιβάζω το αεροπλάνο. Όταν παίρνουμε και το αεροπλάνο, πάμε ας πούμε στις Μαλδίβες, ωραία θα ήταν και εκεί. Αλλά σίγουρα οι διακοπές πρέπει να μπουν στο πρόγραμμα. Και τα καλοκαίρια μας να έχουν πολλές τέτοιες, όχι μόνο ένα διημεράκι. Οπότε όσο μπορούμε να βγούμε, να το ζήσουμε. Γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, πρέπει να τα απολαμβάνουμε όλα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samoulis έχουν εκεί επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamoulis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, γιαούρτι κολλιός, γάλα με βγάλ και όλα τα σάιος και σάνι πάντς είναι hot. Και για να μην καείς, στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμαρίων, 2 ευρώ και 59 λεπτά. Με βγάλ Love Milk 1 λίτρου, 1 ευρώ και 15 λεπτά. Όλα τα σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Με 2 συσκευασίες Sunny Pants κερδίζετε άμεσα 5 ευρώ στο λογαριασμό σας. Και ακόμα, κοτόπουλο Κρήτης 3 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό. Ελληνικό πεπόνι 65 λεπτά το κιλό.
6: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαρίσιος κοιμάς. Μόνο 8,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αναφίβολα, ένα από τα τραγούδια τα οποία έτσι μας έχουν κινήσει το ενδιαφέρον αυτό το καλοκαίρι. Let Me Be από The Second Voice. Το τραγούδι αυτό τώρα το οποίο ανέβηκε σχεδόν αθόρυβα στο διαδίκτυο, όμως μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να γίνεται viral στο TikTok και χωρίς καμία έτσι ιδιαίτερη διαφημιστική καμπάνια, χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερα από 50.000 βίντεο με αποτέλεσμα να εκτοξευθεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες, να μπει στα charts πολλών χωρών. Και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι στην αρχή πολλοί άκουγαν το τραγούδι χωρίς να γνωρίζουν καν ποιος το έχει δημιουργήσει. Μόνο όταν η επιτυχία είχε ήδη πάρει τεράστιες διαστάσεις, κυκλοφόρησε στο επίσημο βίντεο κλιπ και ανακαλύφθηκε η ταυτότητα πίσω από το The Project, έτσι, The Second Voice. Μία απόδειξη ότι στην εποχή των social media ένα καλό τραγούδι μπορεί να βρει το δρόμο του προς το κοινό και εννοείται να αγαπηθεί πολύ. Είναι ωραία τα καινούργια τραγούδια, αλλά είναι ωραία και τα παλιά τραγούδια. Και φύγαμε για ένα από αυτά. Είναι ο Σάξο Ρουβάς. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 το τραγούδι του «Όσο ζω». Ο νέος είναι ωραίος, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Πώς να το κάνουμε.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας στο τηλέφωνό σας. Γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρε στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζοδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K-Domestika σε social media.

Lucy. Per sempre sì, από Σάλτα Βίντσε εδώ στο Love Radio Crete 102,8, τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στην φετινή Eurovision. Για να δούμε πώς θα πάει τώρα η επόμενη φουρνιά της Eurovision. Ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι της Ελλάδας, αν υπομονώ. Μέχρι τότε όμως, επειδή σας υποσχέθηκα ότι σήμερα θα έχω μόνο θετικές ειδήσεις για να πάρουμε λίγο την αισιοδοξία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που συνέβη με ένα ζευγάρι που πέρασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Και δεν μιλάω για ένα ζευγάρι εφήβων, μιλάω για ένα ζευγάρι που ήταν 55 και 54 χρόνια ζωής. Συνοδοιπόροι στη ζωή, ο κύριος Φάνης και η κυρία Δανελία, όπου κάθισαν δίπλα-δίπλα στα θρανία του Εσπερινού ΕΠΑΛ στο Βόλο, πέτυχαν την εισαγωγή τους στη σχολή της επιθυμίας τους και είναι πλέον φοιτητές στα 55 και στα 54. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν είναι κάτι αισιόδοξο από μόνο του. Όταν έχεις όνειρα όμως δεν σε καθίζει τίποτα κάτω. Πάμε για τραγούδι καλοκαιρινό από Δανάη.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
0: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
8: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
0: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
8: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα μαζί στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Γορεφαλάκης είναι μαζί σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ και σήμερα μαζί στο Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης Γορεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα έως και τις 7 για μία ωρίτσα ακόμα. Μέσα από το love1028.gr.

Ρους και εξαιρέσεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Τα μαγαζιά στο κέντρο είναι ανοιχτά, εννοείται, για να κάνετε τη βόλτα σας και τα ψώνια σας. Είτε στα περίχωρα, είτε εδώ στο κέντρο της πόλης, που πλέον το περισσότερο είναι πλακόστρωτο και μπορείτε να περπατήσετε. Και αν τώρα βρεθείτε εκεί μέχρι τον Άγιο Τίτο, σε αυτή την υπέροχη πλατεία και πιείτε το καφεδάκι σας, εκεί το Honda Center σας περιμένει. Γιατί και αυτή τη βδομάδα με δυνατές εκτόσεις σε πολλά αγαπημένα brands. Γι' αυτό για τους λάτρεις της La Prairie, στα Honda Center θα το βρούμε αυτή τη βδομάδα με προσφορά ένα όφελος 35%. Ενώ Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler με 30% έκπτωση. Αυτό το αγαπημένο, το αστέρι της, το Angel του Mugler. Ένα υπέροχο άρωμα που πάει πάρα πολύ πίσω στα χρόνια μου τα παιδικά. Εκτός ότι είναι ένα υπέροχο κτίριο που μόνο η βόλτα που μπορούμε να κάνουμε εκεί είναι μια τραξιόν από μόνη της. Αλλά αν θέλετε τώρα και μια συναυλία, εμείς έχουμε τη λύση. Το Love Radio Crete 102,8 σας δίνει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Στέλιου Ρόκου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 4 του μήνα στο Θέατρο Τεχνόπολης με διαγωνισμό που υπάρχει στο Instagram για να κερδίσετε κι εσείς το εισιτηριάκι σας για αυτή την υπέροχη συναυλία. We will fight. Μπείτε στο Instagram, Love Radio Crete. Ακολουθήστε τα βήματα και το έχετε. Τη Δευτέρα ανακοινώνονται οι νικητές. Πάμε τώρα για David Guetta, Teddy Swims και Don't Send I στο τραγούδι Gone, Gone, Gone.

Συνεχίζουμε την παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Απογευματάκι Πέμπτης. Ο Χάρης ο Γαριφαλάκης είναι στο μικρόφωνο του σταθμού και πάμε μία βόλτα μέχρι τη Ρώμη, που προσωπικά θεωρώ ότι είναι μία από τις ομορφότερες πόλεις που έχω δει ποτέ. Και ένας τύπος εκεί έχει αναλάβει αφιλοκερδώς μία αποστολή. Θέλει να καθαρίσει όλους τους τοίχους αυτής της πόλης, της αιώνιας πόλης, όλα τα γκράφιτι που βρίσκει στο διάβα του, σε μία προσπάθεια έτσι να συμμαζέψει την πόλη. Είπα, θα λέω σήμερα μόνο καλές ειδήσεις για να μεταφέρω λίγη αισιοδοξία. Το όνομά του Βαλέριο Τουβέρι, 28 χρονών, έχει αποκτήσει πλέον έτσι μεγάλη δημοφιλία στα social media, κυρίως μέσω των λογαριασμών που διατηρεί και σε TikTok και σε Instagram με το ψευδώνυμο Mr. Tufs. Mr.Tufs, και τα τελευταία δύο χρόνια ανεβάζει συχνά βιντεάκια έτσι επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στο να καθαρίζει γκράφιτι, κάτι το οποίο κάνει δωρεάν κατόπιν συμφωνίας με τις δημοτικές αρχές. Οπότε δίνει ξανά στα μνημεία και στα τείχη τα οποία βρίσκονται εκεί πάρα πολλά χρόνια την αξία που κάποιοι δεν σεβάστηκαν. Δείτε τώρα μία όψη του πράγματος. Κάποιοι δεν σέβονται, κάποιοι όμως σέβονται.

0: Πίσω στο Love Radio Crete 102,8. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Και μόλις 10 λεπτάκια έξω από την πόλη του Ηρακλείου θα βρούμε το Cicadas Escape Experience. Και εκεί θα νιώθουμε σαν να είμαστε διακοπές. Από το πρωί μέχρι brunch, μέχρι μεσημέρι, μέχρι κοκτέιλ το βράδυ και δείπνο. Ιδανικός προορισμός για κάθε μέρα και για το Σαββατοκύριακο. Με μοναδική του θέα, υπέροχη ατμόσφαιρα και καταπληκτική παρέα και εξυπηρέτηση.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
7: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
8: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνη και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28-10-37-13-70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Los

Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με εσένα στο Love Radio Crete 102,8. Μας τα είπε και πολύ ωραίο ο Γιώργος Σαμπάνης σε μια έτσι συνέντευξη που έδωσε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λίγο πριν τη μεγάλη του συναυλία στο Θέατρο Τεχνόπολης και φέτος είναι κλασικό το ραντεβού μας και ετήσιο πλέον. Σας είπα μόνο καλές ειδήσεις σήμερα και έτσι θα συνεχίσω με μια θαλάσσια χελώνα ονόματι Οδυσσέας που έχει επιστρέψει στον ωκεανό εκεί στην Ιταλία μετά από 2 μήνες περίθαλψης από το κέντρο διάσωσης θαλάσσιων χελωνών στο Ρίτσιονε. Ο Οδυσσέας είχε διασωθεί από τα ανοιχτά του Τσεζενάτικο, αν το λέω σωστά, αφού παγιδεύτηκε κατά λάθος δίχτυ τράτας και με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε λίγες μέρες πριν, στις 23 του μήνα, δείχνει τη χελώνα να πλησιάζει το νερό, να βυθίζεται και να κολυμπά μακριά μέσα έτσι στην ανατολή του ηλίου. Και αυτό είναι κάτι που δίνει μια αισιοδοξία. Τα πρώτα χελωνάκια έχουν βγει στην Ελλάδα για φέτος και στην Κρήτη έχουμε αρκετά μέρη τα οποία προφυλάσσονται από τη θαλάσσια χελώνα. Και μάλιστα χθες ή προχθές είδα και μια έτσι, φωτογραφία από μια φίλη η οποία ήταν στη θάλασσα και είδε τη χελώνα να βγαίνει, να κάνει τα αυγά της και να μπαίνει ξανά μέσα στην θάλασσα. Δεν το έχω δει ποτέ. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι έτσι μάρτυρας μιας τέτοιας εικόνας. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι από μόνη της μια έτσι μαγεία της φύσης. Όσοι θυμάστε αυτό το τραγούδι όταν βγείτε, όταν βγήκε, κάντε ένα ετήσιο check-up, το χρειαζόμαστε όλοι μαζί. Ένα τραγούδι που βγήκε το 2001-2002, κάπου εκεί. Είναι Δέσνα Βανδύ από τον δίσκο Γεια. Όλοι οδηγούν σε σένα, ήμουν στο γυμνάσιο τότε. Ακόμα θυμάμαι το συνέστημα όταν άκουγα αυτά τα τραγούδια. Νομίζω ίσως και ο πιο δημοφιλής δίσκος της. Πάμε να το ακούσουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
1: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις Καρνάγιο για τα παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου.
0: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Crete 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και σας έχω πολύ ωραία νέα από τα Πέτσα Μόλις. Αγοράστε την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε διακοπές. Ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι, με κάθε αγορά μια συσκευασία Αμπρόσια ξηρά τροφή συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα σας δώσει 500 ευρώ για να πάτε όπου εσείς θέλετε. Στο 28-18-10-10-36 θα μάθετε περισσότερα και στο petsamolis.gr. One more time.
7: Summer in love. Καλοκαίρι

Αυτό είναι ο Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια. Ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και σίγουρα καλοκαιρινό. Για τις τρεις προηγούμενες ώρες τώρα ήμασταν παρέα και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, είπαμε διάφορα έτσι που μας αρέσουν. Έχει έρθει και η Νίκη Μπελαδάκη εδώ να σας κάνει παρέα για τις επόμενες τρεις ώρες με αυτό το χαμόγελο το γλυκό. Και δροσίζεται τώρα, πίνει το νεράκι της για 90 τόση τη φωνούλα για να βγει, να μιλήσει, να τα πει όλα. Και ξέρετε, αν ανοίξει η Νίκη το στόμα της, δεν σας γλιτώνει τίποτα. Δεν σας γλιτώνει τίποτα. Αύριο θα είμαστε ξανά εδώ. Παρασκευούλα. Όχι, όχι. Τώρα που το σκέφτομαι, αύριο έχουμε βόλτες. Ξεκινάει το Κύθυρα Part B. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και εννοείται το πρόγραμμά μας συνεχίζεται κανονικότατα. Φιλιά πολλά. Καλό βραδάκι Πέμπτης. Γεια χαρά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούζια το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και μπύρα Μύθος Οκτάδα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10, τρεις ολόκληρες ώρες, να ταξιδέψουμε και να ξεχαστούμε παρέα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι ευτυχώς στους 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει ένα σταθερό αέρα. Η Δύση ηλίου σήμερα είναι στις 8:25. Εμείς έχουμε πολλά να πούμε. Ξεκινάμε με και τη Γαρμπή και Χαμένα. Μείνετε εδώ.

Αυτή ήταν η Billie Eilish, Birds of Feather, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 και θα προσπαθήσω ειλικρινά πολύ σήμερα να μείνω σε ευχάριστη διάθεση όσο γίνεται, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θα πω χρόνια πολλά σε αυτούς που έχουν γενέθλια, θα πω χρόνια πολλά στον Ανδρόνικο και στην Ανδρονίκη που γιορτάζει σήμερα, στο Σίλα και στον Σιλουανό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα καταλαβαίνω γιατί έλαβα ένα μήνυμα χρόνια πολλά.

Εγώ δεν είμαι Ανδρονίκη, ευχαριστώ πάντως. Είμαι Νίκη για την Νίκη. Κανονικά γιορτάζονται στη Μάχη της Κρήτης, αλλά επειδή προτιμώ να με θυμούνται, γιορτάζω στο Αγίου Νικολάου. Ευχαριστώ και πάλι πάντως. Είναι Διεθνής ημέρα φιλίας και Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Θα μιλήσουμε πιο μετά για αυτά τα δύο. Εγώ θέλω να πω ότι η Κρήτη ζει δύσκολες ώρες. Η σκέψη μας βρίσκεται στους κατοίκους και σε όλους όσοι δοκιμάζονται από τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Είναι μια ακόμη δύσκολη μάχη με τις φλόγες που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα παρακολουθώ δυστυχώς non-stop, γιατί δεν μπορώ, είναι το μυαλό μου εκεί. Το πύρινο μέτωπο αφήνει βαθύ αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στο φυσικό τοπίο. Έχουμε δει σπαραχτικές εικόνες, προκαλούν θλίψη και αγωνία όλα αυτά που βλέπουμε ακόμα και τώρα. Μέσα στις δύσκολες αυτές στιγμές, η αλληλεγγύη και η προσπάθεια όλων αποκτούν ιδιαίτερη αξία. Οπότε, καλό θα είναι να σκεφτούμε λιγάκι παραπάνω αυτούς τους ανθρώπους. Θα επανέλθω να πω μερικά. Προς το παρόν, θα πάμε σε λίγο μουσική, έτσι, γιατί δυσκολεύομαι κι εγώ. Πάμε σε Θοδωρή Φέρη, λοιπόν. Είπες, ξαναλέω, θα προσπαθήσω αρκετά σήμερα να ξεχαστούμε λίγο. Καλή απόλαυση.

Αυτό ήταν το νερό και χώμα από Σταβέντο, παρέα με Μελίνα Σλανίδου, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι σήμερα, σας το είπα και στην αρχή, αλλά θα προσπαθήσω αργότερα να έχω πολύ καλύτερη διάθεση. Είναι βαρύ το κλίμα. Οι δύσκολες ώρες που βιώνει το Νότιο Ρέθυμνο γεμίζουν όλους μας με αγωνία και θλίψη. Η σκέψη μας είναι στους κατοίκους που δοκιμάζονται, στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και σε όλους όσοι δίνουν αδιάκοπα τη μάχη με τις φλόγες. Συγγνώμη, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο και αυτό που πρέπει να μείνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν το καθήκον τους και δυστυχώς ζουν και πολύ άσχημα γεγονότα. Ευχόμαστε η δοκιμασία αυτή να ολοκληρωθεί σύντομα με ασφάλεια για όλους. Δυστυχώς τώρα πίσω από κάθε μεγάλη πυρκαγιά υπάρχουν ιστορίες που μας βαραίνουν. Αυτή τη φορά δύο πυροσβέστες δεν γύρισαν ποτέ στις οικογένειές τους. Έχασαν τη ζωή τους κάνοντας το καθήκον τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπους και τόπους. Ας κρατήσουμε λοιπόν για λίγο τη σκέψη μας σε εκείνους και στους δικούς τους ανθρώπους και ας τους αποδώσουμε το σεβασμό που τους αξίζει. Τουλάχιστον εγώ σαν Νίκη νομίζω ότι οφείλω να τα πω αυτά. Μέχρι εδώ. Σε λίγο θα επανέλθω με καλύτερα πράγματα και με πιο αισιόδοξες σκέψεις. Πάμε σε Queen και όχι τυχαία. The show must go on. Εύχομαι πραγματικά αυτά να είναι γεγονότα που θα περάσουν πολύ σύντομα. Και ας αφήσουν στάχτες, εμείς ξαναγεννιόμαστε από αυτές. Πάμε να απολαύσουμε Queen.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας δείχνει πώς να επιλέξουμε κοσμήματα για μία βραδινή εμφάνιση. Για το βράδυ, δεν χρειάζεται να φορέσετε πολλά κοσμήματα. Συχνά, ένα εντυπωσιακό ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα δαχτυλίδι με ιδιαίτερη πέτρα είναι αρκετό για να δώσει χαρακτήρα και πολυτέλεια στο look. Αν το φόρεμα είναι minimal, μπορείτε να επιλέξετε κάτι πιο bold. Αν το ρούχο έχει ήδη λάμψει ή έντονες λεπτομέρειες, αφήστε τα κοσμήματα πιο καθαρά και refined. Επισκεφτείτε τη Μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης. Περισσότερα θα βρείτε στο ora.mavromatis.com.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ora Mavromatis μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μία ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκο τζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αυτό ήταν ο υπέροχο Νίκο Απέργη, παρέα με τη Δάφνη Λόρεν. Ίσως αύριο να είναι μια διαφορετική μέρα, μια καλύτερη μέρα. Το εύχομαι μέσα από τα βάθη τη καρδιά μου. Είπα ότι σήμερα, πρώτη-τελευταία μέρα του Ιουλίου, θα πάω αισιόδοξα. Δεν μπορώ με αυτά που διαβάζω, ειλικρινά. Δυστυχώς μπήκε η φωτιά στου πρώτου Φοίνικε. Και μιλάω για το φυσικό παράδεισο τη Πρέβελη. Στην Κρήτη, η φωτιά μπήκε στο Φοινικό δάσο. Είναι εξαιρετικά αντίξωε οι συνθήκε. Είναι τιτάνη η μάχη των πυροσβεστών. Έχω φίλου που μου στέλνουν μηνύματα, δεν μπορώ να τα αγνοήσω. Είναι υπεράνθρωπες οι προσπάθειες των πυροσβεστών, ξαναλέω, και έχω φίλους που τρέχουν προς τα εκεί. Δυστυχώς, από αυτά που μαθαίνουμε, οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει και δεν θα κοπάσουν ούτε αύριο. Έχουν γίνει επαναλαμβανόμενες προσπάθειες των εναέριων μέσων, αλλά δεν έχει καταστεί δυνατό να πραγματοποιηθεί ούτε μία ρήψη νερού λόγω των ισχυρών ανέμων, και οι συνθήκες είναι τραγικές, δυστυχώς. Λιγότερο θα πάμε έτσι τις επόμενες ώρες. Προς το παρόν δεν μπορώ να μην τα μεταφέρω όλα αυτά. Πάμε σε Pharrell Williams, λίγο να ανεβούμε. Παρέα με Ed Sheeran. Sing.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές, το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μια απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου!
2: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
2: Αλήθεια, λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρέμος, νύχτες μοναξιάς. Εμείς δεν έχουμε μοναξιά αυτή τη στιγμή, κάνουμε μια πολύ όμορφη παρέα, όσο μπορούμε δηλαδή, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Σας ζήτησα μια συγγνώμη μέσα εισαγωγικά νωρίτερα που ασχολούμαι αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μου με την επικαιρότητα, αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν γίνεται με τη συνείδησή μου να τα βάλω, που λέει και ένα απόφθεγμα. Λοιπόν, η φωτιά έχει προχωρήσει δυστυχώς προς το μοναστήρι και το φοινικό δάσος. Υπάρχουν πολλά μέτωπα σε Αγία Γαλήνη και Πρέβελη, και επειδή και εγώ λαμβάνω μηνύματα, έχω φίλους τριγύρω, έχω ένα φίλο πυροσβέστη ο οποίος έχει επικοινωνήσει βλέποντας κάτι που ανέβασα. Εγώ πάλι με το άρθρο που μου έστειλε, με τη σελίδα, συγγνώμη, με την ιστοσελίδα που μου έστειλε για να βλέπω τα νεότερα, γιατί υπάρχει μια ιστοσελίδα από την πυροσβεστική, εγώ διαβάζω διάφορα από κάτω. Δεν μπορώ. Είμαι έτσι σαν χαρακτήρες που πάω κατευθείαν δυστυχώς στα σχόλια για να δω πώς θα αντιμετωπίζει ο κόσμος όλο αυτό. Λοιπόν, θα σας πω τη δική μου άποψη. Η κριτική από την ασφάλεια του κλιματιστικού μας αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολη. Τρελά εύκολη. Είναι όμως και βαθιά άδικη. Αυτή την ώρα χρειάζονται άλλα πράγματα. Όταν μια κοινωνία πονάει, δεν χρειάζεται δικαστές του πληκτρολογίου. Χρειάζεται χέρια βοήθειας. Χρειάζεται σιωπή. Οι ευθύνες θα αποδοθούν. Πιστέψτε με, αργά ή γρήγορα θα αποδοθούν. Η κριτική θα γίνει και αυτή. Θα την κάνουμε τις επόμενες μέρες. Όχι τώρα. Με καθαρό μυαλό. Τώρα η μόνη μας ευθύνη είναι η αλληλεγγύη. Όσο μπορούμε, όσοι μπορούμε. Κουράγιο και αλληλεγγύη. Αντί να αναλωνόμαστε σε θεωρίες και αλληλοκατηγορίες και όλα αυτά που σκεφτόμαστε τέλος πάντων, καλό θα είναι να σκεφτούμε τον πυροσβέστη, για παράδειγμα, που παλεύει με ανέμους 120 χιλιόμετρων. Το διανοείστε. Η άνεμη αυτή τη στιγμή στην περιοχή είναι τρελή. Βλέπω βίντεο που μου στέλνουν και είναι τρομακτικό όλο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ανάγκη από τη δική μας σοφία κατόπιν εορτής, έτσι. Έχουν ανάγκη να ξέρουν ότι είμαστε εκεί, να σιωπήσουμε καλύτερα, να ακουστούν αυτοί που πραγματικά προσφέρουν και έχασαν και τη ζωή τους. Είναι πολύ εύκολο να κρίνουμε, γενικά. Πολύ εύκολο, το έχω ξαναπεί. Καλύτερα να σιωπούμε. Αν δεν μπορούμε να είμαστε καλοί άνθρωποι, να σιωπούμε. Λοιπόν, εδώ, αυτά ήθελα να πω, τα είπα. Υπομονή και δύναμη. Τα φιλιά μου σε όλους εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας, όπου και αν είστε, είτε στη δουλειά σας, είτε στο σπίτι. Τώρα θα πάμε σε Lady Gaga. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Κατερίνα, γεια σου Στέλιο. Lady Gaga παρέα με Bruno Mars και Die With A Smile. Επιστρέφω.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
10: Hello, I'm Sam Smith.
11: This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.
14: Hey, what's up? This is John Legend.
15: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
16: Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Ζωντανά μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας με ABBA και Dancing Queen.

Αυτό ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παρέα με την Τάμτα και το τραγούδι Εκδρομή, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Προσπαθώ ειλικρινά σήμερα να κρατήσω κάπως αλλιώς την εκπομπή. Ευχάριστα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου βγαίνει. Προσπαθώ με πολύ δυσκολία, γιατί τσεκάρω συνέχεια τι συμβαίνει γύρω μας, τι συμβαίνει στο Ρέθυμνο. Και δεν έχω την καλύτερη διάθεση, δεν μπορώ να σας πω ψέματα. Οπότε θα πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα τώρα που δεν συζητήσαμε. Θα πάμε στις 9 ακτές που έχασαν τη γαλάζια σημαία τους. Υπάρχει αυτή η απώλεια της γαλάζιας σημαίας λοιπόν στις εν λόγω ακτές. Γίνεται για λόγους πλημελούς οργάνωσης, όπως δήλωσαν, ενώ η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει εξαιρετική. Νέα λοιπόν παραλίες σε Πάρο, Χίο, έχασαν τη γαλάζια σημαία για το 2026. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει αυτό για του χρόνου. Από τους ελέγχους λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν στις 9 βραβευμένες ακτές, διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος γαλάζια σημαία και έτσι αποσύρθηκαν από το εθνικό και το διεθνή κατάλογο του 26. Εύχομαι λοιπόν να βάλουν μυαλό και να δουν πώς αυτό, η παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους

επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΜΕΑ, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, την ασφάλεια των λεωόμενων των επισκεπτών να την κοιτάξουν λιγάκι παραπάνω, αλλά και την καθαριότητα και την ορθή πληροφόρηση, γιατί και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια. Πάμε τώρα σε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

0: Αυτή ήταν η υπέροχη Αντέλ. Someone like you, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα πάμε σε λίγο lifestyle για να ξεχαστούμε. Ο Johnny Depp είναι γνωστός για το μοναδικό ταλέντο που έχει να εξαφανίζεται μέσα στους ρόλους του, όπως αυτός που έρχεται ξανά στη ζωή από την Amazon. Ο Johnny Depp λοιπόν είναι ένας πολυδιάστατος ηθοποιός, τον γνωρίζουμε, νομίζω λίγοι διαφωνούν γι' αυτό. Χωρίς πολύ κόπο, συνηθίζει να εξαφανίζεται στους ρόλους που υποδίεται, να γίνεται κάποιος τελείως διαφορετικός, παρά τις πρόσφατες δικαστικές περιπέτειες με την πρώην σύζυγο του Amber Heard, που είχαν ως αποτέλεσμα έτσι το Hollywood να του κλείσει λίγο την πόρτα κατάμουρτρα. Άσχημο, αλλά έτσι γίνεται συνήθως δυστυχώς. Ο διάσημος στάρ, έχοντας πάντοτε τους θαυμαστές στο πλευρό του, κατάφερε όχι μόνο να μην ξεμείνει από δουλειά, τόσο ως παραγωγός, όσο και σε ρόλους έτσι με λιγότερο τέλος πάντων απήχηση, σε λιγότερο γνωστές ταινίες, αλλά να κάνει το Hollywood να του στρώσει ξανά το κόκκινο χαλί με όλες τις τιμές. Και κάπως έτσι τώρα έρχεται όλο αυτό που θα σας πω σε πολύ λίγο, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ. Πάμε σε Δημήτρη Μητροπάνο και θες.
1: Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω.

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ιδανική συντροφιά και στο σπίτι. Love.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Fate of Ophelia. Αυτή ήταν η Taylor Swift εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Σας έλεγα προηγουμένως για τον Johnny Depp, ο οποίος επέστρεψε στο προσκήνιο για να προωθήσει την επερχόμενη νέα ταινία του Ebenezer, αν το λέω σωστά, στην οποία φαίνεται για ακόμη μια φορά αγνώριστος. Σε αυτή την ταινία ο Depp έχει μεταμορφωθεί στον γκρινιάρη Scrooge του Dickens, χρησιμοποιώντας αρκετά προσθετικά και βαρύ μακιγιάζ, κάτι που έχει κάνει πολλάκι άλλωστε στο παρελθόν, βλέποντας πίσω. Γυρνώντας πίσω, βλέπουμε το ψαλιδο χέρι που είναι αγνώριστος, ο Jack Sparrow. Εντάξει, όχι τόσο. Ο Sweeney Todd, ο φωνικός κουρέας της Οδού Φλιτ, εξαιρετικός. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα ένας εμβληματικός χαρακτήρας που υποδίθηκε στο παρελθόν και τώρα πρόκειται να επανέλθει από την Amazon, παρακαλώ. Πρόκειται για το χαρακτήρα του Mad Hatter, που υποδίθηκε this, ο Depp, στις ταινίες Alice in Wonderland του Tim Burton και το Alice Do Through, συγγνώμη, The Looking Glass. Εξαιρετικές και οι δύο, Tim Burton και James Bobbin, του 2010 και του 2016, για όλους εσάς που αγαπάτε τις ταινίες. Η δημοτικότητα του χαρακτήρα τώρα και η συγκεκριμένη απεικόνισή του από τον Depp άφησαν εποχή. Οπότε κάπως έτσι τώρα, σύμφωνα με το Deadline, η Amazon έχει στα σκαριά μια ταινία κινουμένων σχεδίων Mad Hatter, διαχειρός Scott Mosier. Και εννοείται ότι πρωταγωνιστεί ο Johnny Depp. Και μπράβο! Εμείς ανυπομονούμε. Πάμε τώρα στη Σάκη Ρουβά. Δεν έχει σίδερα η καρδιά μου.
1: Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Χωρίς να θέλω δεν μπορεί να με

0: Καλησπέρα σε όλους. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη Σόρα μας προτείνει κόμψες επιλογές για μια bride to be. Σε μια νηφική εμφάνιση, τα κοσμήματα πρέπει να φωτίζουν την νύφη χωρίς να τη βαραίνουν. Τα μαργαριτάρια, τα διαμάντια και οι λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι πάντα κομψές επιλογές γιατί προσθέτουν λάμψη με απαλότητα. Το νηφικό κόσμημα δεν πρέπει να κλέβει την παράσταση. Πρέπει να αναδεικνύει το πρόσωπο, το φόρεμα και τη στιγμή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη Σόρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο ora.mavromatis.com.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Καλοκαίρι στο Λάβο.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

These beautiful things that are. Αυτός ήταν ο Benson Boone, Beautiful Things, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μακάρι να ζούμε μόνο όμορφα πράγματα στη ζωή μας και να μην χρειάζονται όλα αυτά τα σκοτεινά και τα άσχημα, να μην τα ζούμε ποτέ. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10. Είδα, δεν χάνω τα λόγια μου όταν πάω να πω κάτι άλλο που μου έρχεται σταθερά στο μυαλό. Προσπαθώ πάρα πολύ ειλικρινά σήμερα να έχω μια καλύτερη διάθεση. Θα σας πάω τώρα σε κάτι άλλο που αφορά πολύ κόσμο. Στο Σμαραγδένιο Όνειρο θα πάμε. Το Σμαραγδένιο Όνειρο δραστηριοποιείται στον χώρο των εκδηλώσεων με βαπτιστικά πακέτα, με δημιουργικούς στολισμούς, με κάλυψη φωτογράφησης για τη βάφτιση αλλά και για το γάμο. Οπότε πρέπει να το γνωρίζετε αυτό, γιατί με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και την άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη εκεί και μπορούν να σας βοηθήσουν. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14 και στο 2810-330-370. Σμαραγδένιο Όνειρο λοιπόν, και εμείς πάμε τώρα σε ένα άλλο όνειρο της Έλενας Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
0: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτή ήταν η Νατάσα Θοδωρίδου, Αχάριστη Καρδιά, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή τελευταία σας έχω πει, τσεκάρω πολλά podcast όταν περπατάω στο δρόμο. Έχω αρχίσει και στο σπίτι και βάζω όσο μπορώ. Γιατί εντάξει, ο μικρός δεν αφήνει να καταφέρω ολόκληρο podcast να το απολαύσω. Αλλά τέλος πάντων το παλεύω. Η ψυχολογία λοιπόν τώρα λέει ότι όσοι αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή κατά τη διάρκεια της συζήτησης και ιδιαίτερα μια σοβαρή συζήτηση, δεν είναι ντροπαλή, αλλά βιώνουν πνευματική εξάντληση. Εγώ ομολογώ ότι το κάνω συχνά και ισχύει αυτό. Για πολλούς ανθρώπους, λοιπόν, το να στρέφουν το βλέμμα αλλού την ώρα που μιλούν αποτελεί ένα φυσικό μηχανισμό του εγκεφάλου για τη διαχείριση της γνωστής υπερφόρτωσης. Το να αποφεύγει κάποιος τη βλεμματική επαφή, λοιπόν, μη σας προσβάλλει. Είναι μια ένδειξη αμηχανίας ή ακόμη και έτσι, ιδιαίτερης φόρτισης. Έχει φορτώσει, όχι φόρτισης, φόρτωσης, συγγνώμη. Έχει φορτώσει το σύστημα, δεν γίνεται να αντέξουμε τόσες πληροφορίες πλέον μες στη μέρα μας. Πόσο μάλλον όταν είναι ένα θέμα βαρύ, ένα θέμα που δεν μας αφορά, ένα θέμα που ζοριζόμαστε να επεξεργαστούμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι διαφορετική τρόποι επικοινωνίας, τέλος πάντων. Οπότε καλό θα είναι να μην το παίρνουμε και πολύ στραβά, ειδικά στις μέρες μας που όλα είναι too much. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Crete 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε. Το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11. Στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, είμαστε σταθερά εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και εσείς συντονισμένοι από το πρωί στο βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 στην παρέα σας και πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία ώρα με παν-παν.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι «Δυστυχώς» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ευτυχώς κάνουμε παρέα, ευτυχώς μιλάμε, ξεχνιόμαστε, συζητάμε, ακούμε καλή μουσική. Νίκη Μπελαδάκη μέχρι και τις 10 και πάμε τώρα στις αιχμές της Έρης Ρίτσου για τον Γιώργο Χατζηδάκη, ο οποίος έχει προκαλέσει το τελευταίο διάστημα έντονα. Δήλωσε λοιπόν η ίδια ότι ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Η Έρη Ρίτσου λοιπόν επισήμανε ότι παρότι είναι η νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του πατέρα της, δεν έχει εμποδίσει ποτέ οποιονδήποτε να προσεγγίσει το έργο του πατέρα της καλλιτεχνικά. Και μπράβο της. Τονίζει λοιπόν πως το έργο των δημιουργών δεν ανήκει στους κληρονόμους, κάτι που έπρεπε να υποθεί. Εγώ πιστεύω πως ο πατέρας μου, λέει, δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και την κοινοποίησε επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε. Ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στα παραπολιτικά. Η Έρη Ρίτσου επισήμανε ότι παρότι είναι η νόμιμη κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων του έργου του πατέρα της, δεν την αν κάποιος θέλει να το προσεγγίσει αλλιώς. Ναι, μεν, εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, λέει, όμως το έργο είναι κάτι αυθύπαρκτο, συγγνώμη, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να κοινοποιήσει στον κόσμο και ανήκει στον κόσμο. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Η κουβέντα βέβαια είναι πολύ μεγάλη, αλλά ήθελα να κάνω την αναφορά αυτή, γιατί τα είπε πολύ ωραία η Έρη Ρίτσου και ψάξτε το. Πάμε σε Olivia Dean και So Easy.

Αυτός ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και θα χαθώ εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Θα μιλήσουμε λίγο τώρα για κομψότητα. Η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμο ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν. Πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του καθενός. Εκεί θα βρείτε βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμα που ξεχωρίζει. Θα το βρείτε στην οδό 1821 στον αριθμό 34. Και από το κόσμημα ψυχαράκι, εμείς θα πάμε τώρα σε Γιώργο Σαμπάνη και θα απολαύσουμε το τραγούδι «Ρώτα».

0: Καλησπέρα και πάλι. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θέλω να σας πω ότι το καλοκαίρι έχει τη δική του αγαπημένη στάση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Ένας προορισμός που συνδυάζει θάλασσα, μοναδικές γεύσεις, signature cocktails, sushi, μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και βραδινή ατμόσφαιρα δίπλα στο κύμα, όπως δεν την έχετε φανταστεί. Ο ιδανικός προορισμός για το Σαββατοκύριακό σας, μόλις λίγα λεπτά από την πόλη. Εκεί όπου κάθε απόδραση γίνεται εμπειρία.
1: Το jewelry tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο, το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, με σημεράκι, στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνα ως 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

Αυτή ήταν η αναβίση με τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Μιλούσα προηγουμένως με μια φίλη ακροάτρια για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και για όλα αυτά που συμβαίνουν και στην προσωπική μας ζωή, στην καθημερινότητά μας. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε τελικά τι είναι πολυτέλεια, τι είναι ευκολία, δυσκολία. Πώς θεωρούμε πλέον και πώς κρίνουμε εάν κάποιος είναι πιο τυχερός από τον άλλον, εάν καταφέρνει να έχει βοήθεια, εάν καταφέρνει να πάει ένα γυμναστήριο και πάει λέγοντας. Διάβασα λοιπόν κάτι το πρωί που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Σήμερα λέει ένας κύριος που ασχολείται με τη συμβουλευτική: πολυτέλεια είναι να είσαι ήρεμος, να ξυπνάς χωρίς πόνους, να κοιμάσαι βαθιά το βράδυ πάνω από 5 ώρες, να έχεις ενέργεια μέσα στη μέρα, όλα αυτά σε ένα κόσμο σχεδιασμένο να σου τα στερεί. Πόσο μα πόσο συμφωνώ, βέβαια έχω να προσθέσω άλλα 15, αλλά ναι, τελικά πολυτέλεια είναι όλα αυτά τα πολύ απαραίτητα βασικά. Και για πολύ κόσμο αυτονόητα τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον. Τώρα δεν ξέρουμε τι είναι ζητούμενο πλέον και τι είναι αυτονόητο και τι πρέπει να λέμε, να τολμάμε, να πούμε, να ζητήσουμε. Και πάει λέγοντας. Πάμε σε Δύσπνα Βανδύ και έλα, ελάτε, μείνετε εδώ.

0: Love Radio Κρήτη 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε στο Jewelry Tip του μήνα. Η μαυρομάτη ώρα μας θυμίζει ότι τα μικρά σκουλαρίκια μπορούν να έχουν μεγάλη δύναμη. Ένα ζευγάρι στάτς με διαμάντι, μαργαριτάρι ή χρωματιστή πέτρα μπορεί να φωτίσει το πρόσωπο με τον πιο καθαρό και κομψό τρόπο. Είναι ιδανικά για την καθημερινότητα, για επαγγελματικές εμφανίσεις, αλλά και για στιγμές που θέλουμε το κόσμημα να υπάρχει χωρίς να κυριαρχεί. Μερικές φορές η πιο ήσυχη επιλογή είναι και η πιο δυνατή. Επισκεφτείτε τη μαυρομάτη ώρα στην Ίδης 3, Ηράκλειο Κρήτης, και βρείτε περισσότερα στο site ora.mavromatis.com.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στην παρέα σας για λίγο ακόμα, λίγο πριν πω ένα καλό βράδυ. Θα μοιραστώ κάτι ακόμα που διαβάζω και μου αρέσει και το έχω αναφέρει και εγώ στο παρελθόν σε άλλες εκπομπές. Και πόσο αλήθεια είναι και πώς πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά όλοι μας. Υπάρχει αυτό το bullying από παιδιά και μεγαλύτερους που λέμε, έλα μωρό, τώρα μην είσαι φλόρος. Αλλά τελικά θα ήθελα πάρα πολύ να γίνουμε όλοι λίγο παραπάνω φλόροι, να είμαστε πιο ευγενικοί, να είμαστε πιο ντροπαλοί, να μην τολμάμε να πούμε πράγματα που θα προσβάλλουν τον άλλον, να είμαστε πιο αξιόπιστοι, να χαιρόμαστε με τις επιτυχίες των άλλων, να μεταδίδουμε θετική ενέργεια όπου και αν πηγαίνουμε, να εργαζόμαστε σκληρά χωρίς να παραπονιόμαστε, αλλά όχι τόσο ώστε να πιαστούμε κορόιδο, να κάνουμε και το ξέσπασμά μας και ας φανεί λίγο περίεργο και παράξενο σε έναν εργοδότη, ας πούμε. Να νιώθουμε τι σημαίνει να κάνουμε τη ζωή των άλλων καλύτερη. Αυτό που λέω κάθε βράδυ όταν σας χαιρετάω, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Και κάπου εδώ θα σας πάω σε παπαζό να απολαύσουμε το ατελείο. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις κι τρελαθείς.
1: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.

Everything but the girl. Με τραγούδι Missing εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Προσπάθησα πολύ την πρώτη ώρα να αποφύγω την επικαιρότητα. Δεν γινόταν όμως. Συγχωρέστε με αν σας κούρασα τις άλλες δύο ώρες εδώ. Το πήγαμε κάπως αλλιώς. Είναι βαρύ το κλίμα και λυπάμαι πάρα πολύ για όλα αυτά που ζούμε. Η Κρήτη δεν είναι καλά. Η Κρήτη κλαίει σήμερα και χθες. Και εύχομαι να μην είναι έτσι και αύριο. Τελευταία μέρα του Ιούλη να γίνει ένα θαύμα. Αυτό θα ευχηθώ. Να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να σέβεστε όλα αυτά που έχετε να τα εκτιμάτε. Φιλιά πολλά από εμένα. Τα λέμε αύριο.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Greetings 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
0: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας παντροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
9: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
15: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
14: Μύδια.
15: 8 και 9 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
14: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθεις.
2: Love Radio Κρήτης, 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης, 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2232 21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
7: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
6: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
7: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
6: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψής Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
2: Κλείνω και έρχομαι.
1: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
2: Έφυγα!
1: Να παραγγείλω τις πίτσες.
2: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Ουχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
10: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

μέσα στα δυο σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα που

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, και, Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Στην ANEC Clients, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Clients φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Το Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Would you dance?

νεότερα ελληνικά. Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα. Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Connect Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Annec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.